Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλό Καρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρία σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Μάρα και είναι μάτα τα μάρα.

Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζαρί που πέσε δεν θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαράκες απάρνηθουν το ψυχή.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσε.

κοντά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντιπλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλό Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Ερή Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Μου ήρθε τσιτωμένος ο Χρήστος. Μου λέει: τι είναι αυτά για τα πατίνια, μου λέει. Όχι, να φτιάξουν δρόμους και να χρησιμοποιούμε πατίνια. Σωστό, λογικό, ναι. Το ακούω, το ακούω. Απλά μέχρι να φτιάξουν δρόμους, Χρήστο μου, επειδή ξέρεις, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα παλιά εντωμεταξύ γινόταν και εκλογές. Και φτιάχναν και κανένα δρόμο. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι θα έρθουν εκλογές. Έβλεπε πίσω να πέφτει παντού. Τώρα ούτε αυτό δεν βλέπουμε. Τίποτα. Μας έχουν τόσο δεδομένους. Σου λέει με λακκούβα θα μας ψηφίσουν. Λακκούβα. Πράγματι, πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι. Όντως πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες. Το βλέπουμε και στις μικρές επαρχιακές πόλεις, παιδιά, όπου πραγματικά η χρήση ποδηλάτου είναι το βασικό μέσο. Και σε μικρές επαρχιακές πόλεις, ιδιαίτερα Σπάρτη, Πρέβεζα, Μεσολόγγι, το έχω δει. Πολύ ποδήλατο. Στο Βόλο κτλ. Στα Τρίκαλα, ναι, σωστά, πολύ σωστά το αναφέρεις. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποδήλατο. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να φτάσει κάποιος στον προορισμό του και να κάνει και τη γυμναστική του και να είναι, ρε παιδί μου, πολύ πιο φιλικό με το περιβάλλον. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τους δρόμους, δεν έχουμε τις υποδομές. Τι έχουμε λοιπόν? Κάποιους ποδηλατόδρομους οι οποίοι ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου αλλού, χωρίς ουσιαστική, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι, στο πουλάνε και ως ποδηλατόδρομο κτλ. Και βλέπουμε τα πατίνια να κυκλοφορούν μέσα σε κεντρικούς λεωφόρους, σε κεντρικές λεωφόρους. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το κανονικό. Θα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι, πατίνια, δίπλα στις λεωφόρους να υπάρχουν ειδικοί παράδρομοι όπου μπορεί κάποιος να κινηθεί με το πατίνι ή με το ποδήλατο. Όλα αυτά όμως σε μια ελεγχόμενη ταχύτητα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα του καιρού. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου και είμαστε ακόμα 6 και 7 πρώτα λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αρκετά καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 15 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρη τη χώρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει το θερμόμετρο να δείχνει μέχρι και 25 ή και 26 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που μας πειράζει λίγο. Για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που παραδοσιακά έχει το θερμόμετρο εκεί χτυπάει κόκκινο. Στα Χανιά αυτή την ώρα, παιδιά, έχει 17 βαθμούς. Αυτά είναι. Για μπανάκι το μεσημέρι εκεί. Την καλημέρα στη Μαρία που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα. Έφτιαξα το καφεδάκι, μου λέει, πάω σιγά σιγά στη δουλειά, τώρα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κίνηση. Αυτά είναι. Ο καθημερινός Γολγοθάς.

Για να πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Σήμερα κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα. Αμερική και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Χαραμάδα αισιοδοξίας έπειτα από 40 ημέρες σφοδρών εχθροπαξιών που κλώνησαν την παγκόσμια ευστάθεια. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Θεωρεί συνωμοσίες από την Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Ταγί Περντογάν όσο υποχωρεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. 250.000 νέες συντάξεις έως τα τέλη του 2026, ρεκόρ αποχωρήσεων. Lifting στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας. Και στα αθλητικά, χαμένο το πρώτο match ball από τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια νίκησε με 91-87. Μετά τις δύο σερί νίκες του Παναθηναϊκού, χθες ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια. Αναζητείται ο τρίτος νικητήριος αγώνας. Οπότε για τον Παναθηναϊκό άκτορ πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ από την Τεχεράνη? Γιατί Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί, αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Παλιές κλήσεις λόγω κοκ. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων σε 213 μέρες, παρακαλώ. Για να μεταβιβάσεις ένα ακινήτο 213 μέρες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, όπως ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Σοκάρει η συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων από τροχέα. Και Χανταϊό, συνεχίζεται το θρίλερ με το κουρασγερόπλιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του Συντάγματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα λόγια, αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Το 130% του ΑΕΠ του 2027, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Τα κόλπα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη για τα τέλη των αεροδρομίων. Οργιώδες παρασκήνιο μπρος πίσω βήματα από Αμερική και Ιράν για συμφωνία. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια, το σχέδιο δράσης και οι τεχνικές αποτροπής.

Εφημερίδα Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η στροφή Τραμπ γεννά ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Και Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα κυρίως καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Συμφώνησαν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν ακόμη το Ελευθέριος Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τεντ Τέρνερ έφυγε ο οραματιστής του CNN με μια φωτογραφία του παρουσιαστή, του γνωστού παρουσιαστή. 1η Ιουνίου του 1980 ο Τεντ Τέρνερ στέκεται στην αίθουσα σύνταξης του CNN και εκπέμπει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρώτο ενημερωτικό κανάλι 24 ώρες κάλυψης είναι γεγονός. Ο Τέρνερ, ο οποίος έφυγε χθες ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης ηλικία 24 ετών και εντός ολίγων ετών έκτισε μια αυτοκρατορία ποντάροντας το τολμηρό όραμά του γύρω από τη ζωντανή αναμετάδοση των ειδήσεων. Γυροκομείο. Μετά το διαμέρισμα στους αμπελοκήπους εντοπίστηκε αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο μια ακόμα δομή η οποία εκμεταλλευόταν ανήμπορους ηλικιωμένους. Και Άνδρος, στις μαύρες λίστες των Διεθνών Ναυτιλιακών Οργανισμών ήταν καταχωρημένο το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Για την υπόθεση ενημερώνεται από χθες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς υπήρξαν υπόνοιες ότι το φορτηγό μετέφερε παράνομο φορτίο.

Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλει στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Τι δείχνει νέα έρευνα. Και Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 35 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Η Ryanair, η αναχώρηση της από την Θεσσαλονίκη, εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά το Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Και πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμανλή. Εφημερίδα Δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Οι ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγούν τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Διπλό ράπισμα από Καραμανλή, δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη κατάληψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυγισία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι προώρα 6,9 δισεκατομμύρια αντί να στηρίξουν Έλληνες που υποφέρουν, κάνουν σέρβις στους πιστωτές.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, βαριά πρόστιμα, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Και βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία Αμερική-Ιράν για λήξη του πολέμου, διερωτάται.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, πανστρατιά φορέων για να μείνει Ryanair στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε Αγγελούδη προς τη Ryanair και Fraport να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση. Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Μήνυμα φιλίας η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μητσοτάκη στα στενά του ορμούς, πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Τέλος Μαΐου κλείνει και πάλι για 15 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης εν όψη δοκιμών για την ενοποίηση των συστημάτων για την επέκταση καλαμαριάς. Λοιπόν, κάμως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

0: Και εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έχει ξημερώσει ήδη για τα καλά. Μια πολύ όμορφη, χαρούμενη Πεμπτούλα. Αγαπημένη, έρχεται και Παρασκευούλα αύριο, παιδιά. Άντε, το φάγαμε τη βδομάδα. Για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καθώς η κίνηση, καθώς φαίνονται τα πράγματα, έχει ήδη ξεκινήσει. Στο κέντρο της Αθήνας, σας πάω από τα ευχάριστα. Στο κέντρο της Αθήνας, αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά. Όσοι κινήσετε στο κέντρο, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, είναι μια χαρά, ανοιχτά τα πράγματα. Δυσκολίες έχουμε μόνο, καθυστερήσεις, δηλαδή κάποια πυκνή ροή κτλ. Οχημάτων, έχουμε μόνο στα γνωστά σημεία. Στο ποτάμι, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Περισσότερες γυναίκες γίνονται μητέρες μετά τα 40. Ενώ οι ηλικιακές ομάδες 20 με 29, που συνήθως οι γυναίκες επέλεγαν να γίνουν μητέρες, αυτό έχει πάρει κατάρρευση, είναι προς κατάρρευση. Υπάρχει μεγάλη ανατροπή, αυτό αποτυπώνεται και στην μελέτη του κυρίου Κοντζαμάνη, του καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δείχνει τον πενταπλασιασμό γεννήσεων τα τελευταία χρόνια από γυναίκες άνω των 40. Έτσι, τότε που παλαιότερα, ας πούμε, γυναίκες πάνω των 40, άνω των 40, δεν έκαναν ποτέ παιδιά, όλες επέλεγαν εκεί από τα 25 και μετά. Και όμως τώρα έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε το γνωρίζετε για ποιο λόγο σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει διότι οι γυναίκες έχουν μπει στην αγορά εργασίας για τα καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να μην εργάζεται η σύζυγος και να υπάρχει μόνο ένας μισθός στο σπίτι. Άρα, οι γυναίκες όχι μόνο εργάζονται, αλλά οι γυναίκες μορφώνονται. Οι γυναίκες επιλέγουν να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους, να μην έχουν καμία σχέση με τις γυναίκες της παλαιότερης γενιάς. Βρίσκονται στην αγορά εργασίας, μορφώνονται. Πάνε στα πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές σπουδές, μετά στην αγορά εργασίας. Όλο αυτό λοιπόν έτσι μετατοπίζει λίγο την ηλικία που έρχεται η μητρότητα. Την ίδια ώρα βέβαια, και ενώ αλλάζουν όλες αυτές οι κοινωνικές συνθήκες, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, δεν πάβει όμως απ' την άλλη, έτσι, όσον αφορά τη γονιμότητα, η γυναίκα μετά τα 40 η γονιμότητα να πέφτει. Αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες, γιατί στο κομμάτι της υγείας, στο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης υπάρχει πλέον η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η εξωσωματική γονιμοποίηση που έχει βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά μετά τα 40, αλλά βεβαίως δεν πάβει η γυναίκα και ο άντρας, το ζευγάρι, παλαιότερα, που παλαιότερα ας πούμε έβλεπες νέους γονείς. Οι περισσότεροι εξημών έχουμε γονείς με έτσι μια μικρή διαφορά ηλικίας, Τώρα βλέπεις γονείς μεγαλύτερης ηλικίας. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα παιδικό σταθμό ή σε ένα, έξω από ένα δημοτικό σχολείο και βλέπεις γονείς οι οποίοι είναι 45, 40, 45, 50 κτλ. Αυτό δεν το βλέπεις παλιά. Αυτό λοιπόν έχει την εξήγησή του και για τη σχέση που έχει η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εγώ επειδή έκανα τα παιδιά μου σε ηλικία 37 χρονών, πάνω το χαρτί, την ώρα του τοκετού έλεγε γυραία επίτοκος. Μου ήρθε κάπως όταν το είδα. Γυραία επίτοκος. Λέω, ποια είναι αυτή? Λέει, εσείς. Ναι, γιατί για την ιατρική επιστήμη εσύ δεν πάβει να είσαι, ας πούμε, έτσι να έχεις περάσει την ηλικία. Άλλο αν οι κοινωνικές συνθήκες και τα λοιπά οδηγούν τις γυναίκες να κάνουν οικογένεια πολύ μετά σε σχέση με το παρελθόν. Τα στοιχεία όμως είναι απογοητευτικά. Είναι απογοητευτικά όσον αφορά τις γεννήσεις. Έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στη χώρα μας πάρα πολύ, ίσως και πάνω από 30% από το 1990 και μετά. Ενώ 505.000 θα είναι το 2060 οι γυναίκες άνω των 40 ετών που θα κάνουν παιδιά μετά από αυτή την ηλικία, έτσι. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ότι οι γυναίκες κάνουν καριέρα, έτσι, για να μην το θέσουμε εκεί και το αφήσουμε και το είναι αυτή η δικαιολογία μας, είναι και οι οικονομικές συνθήκες, έτσι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο θα έλεγε κανείς, για μια οικογένεια να μπορέσει να αναθρέψει την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κτλ. Οι άνθρωποι με ένα μισθό. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει και σπίτι, δηλαδή όταν υπάρχει και ενίκιο, τότε τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέει διαφημίζεις, λέει, την ταντά της γειτονιάς, λέει ο Βαγγέλης. Οι ταντάδες της γειτονιάς τώρα με τις ταντάδες. Έγινε ο κακός χαμός. Πάνω από 45.000 αιτήσεις για τις ταντάδες της γειτονιάς. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω σε διάφορα φόρουμ έτσι που μπαίνω κατά καιρούς, είναι πάρα πολλά, λέει, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Ακόμα και για να γνωρίζει κάποιος, πώς το λένε, κόλλησα. Να γνωρίζει για πνιγμό και τα λοιπά, να δώσει, ας πούμε, τις πρώτες βοήθειες, έτσι. Χρειάζονται πάρα πολλά δικαιολογητικά. Αυτό τώρα, Βαγγέλη, με τις δαντάδες της γειτονιάς, που υπάρχει αυτή η μεγάλη, έτσι, υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί δεν υπάρχουν δομές όμως, έτσι, αυτό να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί να φιλοξενήσουν τα μικράκια, τα μωράκια, γιατί αν η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της όταν το παιδί της είναι μηνών, πού θα τα αφήσει? Δομές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν. Έτσι, άρα οι περισσότεροι πού καταλήγαμε? Καταλήγαμε λοιπόν σε ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς. Εκεί το κόστος είναι υπέρογκο. Πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει μια οικογένεια. Άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας για να κάνει μια οικογένεια ένα παιδί. Αν υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε λοιπόν το υπόβαθρο, υπήρχαν οι κατάλληλες δομές να φιλοξενήσουν τα παιδιά από την ηλικία που η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της μέχρι και την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι τα 4, έτσι, τότε πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι θα το σκεφτόταν κάποιοι που έχουν ένα παιδί να κάνουν και ένα δεύτερο, ή αυτοί που δεν έχουν να αποκτήσουν ένα παιδί. Γιατί δεν έχουν όλοι βοήθεια στο σπίτι, δεν έχουν όλοι τη γιαγιά, τον παππού, την ταντά να τους περιμένει, ούτε τα οικονομικά για να τα καταφέρουν.

0: τώρα σε άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ περίεργο ότι ήρθαν οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Τι λάθη τώρα. Στείλανε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λάθος. Όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν τυπογραφικό, λέει το λάθος. Είναι λίγο όμως περίεργο αυτό. Έρχεται ένα τυπογραφικό λάθος λίγες ώρες πριν από τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και στέλνουν για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές κλήσεις. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα, την ίδια ώρα άρχισε στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών η εκδίκαση μιας από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορουμένους να βρίσκονται στο εμβόλιο για τη λήψη ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θωμά Μόσχο, είναι κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, χθες για την υπόθεση αυτή στο τριμελές πλημμυροδικείο Αθηνών κατέθεσε και ο πατέρας σας, σωστά?
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, τι γνωρίζετε για την υπόθεση αυτή, τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό?
1: Είναι η υπόθεση για την οποία είχαμε κάνει καταγγελία εμείς το 2020 για παράνομα βοσκοτόπια που είχαμε ανακαλύψει, αγριλιές και αμύγδαλα που δηλώνονταν ότι καλλιεργούνται στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Δικάζονται αυτή τη στιγμή 57 κατηγορούμενοι, από όσο γνωρίζουν όλοι τους από την Κρήτη. Είχαν δηλώσει 55.000 στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο, κάτι το οποίο απαγορεύεται στην περιοχή μας, 22.000 στρέμματα αγριλιές και 17.000 στρέμματα αμύγδαλα. Το καλύτερο απ' όλα και το πιο ειρωνικό είναι ότι ακούστηκε χθες στη δίκη κιόλας ότι τους έγινε επιτόπιος έλεγχος και τα έβρε κιόλα εντάξει. Και εμείς απορούμε, εδώ στην Καστοριά δεν ξέρουμε πώς μοιάζει η ελιά, που ακριβώς τους δείξαν ελιές. Γιατί τις είχαν δηλωμένες μέσα στο δάσος. Και ποιον έλεγχο δηλαδή δείξαν ελιές και πέρασαν, αν το βοσκότοπο εντάξει. Και πού ακριβώς τους δείξαν αμυγδαλιές επίσης, γιατί άμα δείτε τα χωράφια που είναι δηλωμένα, είναι σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα.
0: Δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν κιόλας.
1: Δεν ευδοκιμεί ούτε η αμυγδαλιά ούτε η αγριλιά εκεί πέρα.
0: Θέλω λίγο να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς πώς φτάσατε να κάνετε τις καταγγελίες αυτές? Πώς ακριβώς υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι κάποιοι από την Κρήτη έχουν δηλώσει δικά σας χωράφια εκεί?
1: Δεν ήταν ακριβώς δικά μας χωράφια. Εμείς είχαμε ζητήσει μια κατάσταση με το τι καλλιεργείται και τι όχι στην Ελλάδα. Και η κατάσταση που μας ήρθε από το τι δηλώνεται, όχι τι καλλιεργείται. Δεν ήταν δηλαδή από την Ελστάτ, ήταν από το τι δηλώνεται στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην κατάσταση δεν το διαβάζαμε, είδαμε ιδιωτικό βοσκότοπο, αγριλιές και αμύγδαλα. Και δεν έχουμε τόσο πολλά στην περιοχή μας. Καθίσαμε, το ψάξαμε. Βασικά για το βοσκότοπο ξέραμε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να έχεις ιδιωτικό βοσκότοπο εδώ στην περιοχή μας. Το ψάξαμε. Είδαμε ότι είναι πλαστά όλα αυτά που κάνουν και πήγαμε στο. Προσπαθήσαμε δηλαδή με τους υπουργούς να βγάλουμε άκρη. Κάναμε 3-4 συναντήσεις και μας είπανε όχι, αποκλείται να συμβαίνει αυτό κτλ. Δηλαδή μας καθησύχαζανε. Δεν, ούτε το ψάχναν, ούτε μας είχαν κάποιο αποτέλεσμα μας πούνε να έγινε λάθος, όπως λέτε, τυπογραφικό.
0: Με ποιους το συζητούσατε αυτό?
1: Με το Υπουργείο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο μόνος τελικά που το είχε ψάξει ήταν ο κύριος Βάρας τότε. Είχε κάνει μια συνάντηση ο πατέρας μου μαζί του και το είχε ψάξει και τον είχε πει: μάλλον έχει δίκιο, θα το ψάξουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Και τελικά όλοι όσοι πήγαιναν να ασχοληθούν με το θέμα ή μας λέγανε ότι κάτι συμβαίνει, απομακρύνονταν. Τους ίδιους αυτούς η κυρία Τυχεροπούλου τους είχε πάει για έλεγχο. Είναι δηλαδή από τους ίδιους ανθρώπους που ανακάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου ότι κλέβανε τέλος πάντων ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οπότε τώρα μάρτυρε στο δικαστήριο είμαστε εγώ, ο πατέρας μου και η κυρία Τυχεροπούλου. Αυτοί δηλώνουν αθώοι. Μέχρι στιγμής.
0: Αυτοί δηλώνουν αθώοι και ότι ακολουθούσαν τις πρακτικές, ας πούμε, με την λεγόμενη τεχνητή λύση.
1: Τεχνητή λύση δεν είναι πρακτική κάτι. Δεν μπορεί να δηλώσει ιδιωτικό βοσκότυπο. Δηλαδή, ό,τι και να πει σε αυτό τώρα εδώ πέρα, δεν έχει.
0: Αυτή το, προσπαθώ να καταλάβω. Αυτοί δηλώνουν αθώοι. Αυτοί δηλώνουν αθώοι με ποια ιδεολογία? Ότι δεν το δήλωναν, ότι δεν ήξεραν.
1: Ναι, ότι ήταν σωστές οι δηλώσεις τους και ότι όλα αυτά τα είχαν. Και θα σας πω και το εξής παράλογο για το πόσο αθώοι είναι. Όταν κάναμε την πρώτη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, όταν γίνεται μια αποτύπωση, έτσι λέγεται, παίρνει ο δορυφόρος δηλαδή φωτογραφίες και τα λοιπά, ο δορυφόρος πηγαίνει σε συγκεκριμένα κομμάτια της χώρας και ελέγχει.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα ήταν δηλωμένα εκεί που δεν θα έλεγχε ο δορυφόρος. Και όταν κάναμε εμείς την καταγγελία, την επόμενη χρονιά αυτά μεταφέρθηκαν και πήγανε σε άλλο κομμάτι προς τη Φλόρινα και μπήκαν και μέσα στα Σκόπια, σε άλλο κομμάτι που δεν θα ελέγχονταν εκεί. Δηλαδή μετακόμισαν 22.000 στρέμματα γρυλιές και 17 στρέμματα μυδαλιές.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο?
1: Φυσικά. Φυσικά. Ήταν οργανωμένο σχέδιο, υποφελούνταν όλοι αυτό. Όλη η αυλική του μονάρχη στη κατάσταση που ζούμε σήμερα. Εμείς αυτό βλέπουμε και αυτό καταλαβαίνουμε. Ούτε δημοκρατία έχουμε πλέον, ούτε κάποια αλήθεια. Εγώ ειλικρινά είμαι έξω φρενών, εκτός από την κατάσταση που μας έχουν φέρει σήμερα τους αγρότες, που δεν έχουμε να καλλιεργήσουμε όλοι, δεν υπάρχει ρευστότητα μηδέν, δεν μας δίνουν τις επιδοτήσεις μας στην ώρα τους, δεν ξέρουμε τι επιδότηση έχουμε να λαμβάνουμε ή όχι. Δηλαδή κάνουμε τη δήλωσή μας και έχουμε μία εκτίμηση του τι επιδότηση μπορεί να πάρουμε. Έρχονται τώρα, μας λένε φέρτε μας λεφτά πίσω για το 2023 γιατί σας τα δώσαμε κατά λάθος σε 220.000 αγρότες. Πετρέλαιο δεν έχουν δώσει μόνο σε 80.000 αγρότες, τους άλλους δεν έχουν δώσει γιατί είναι σε οικονομικό ή διοικητικό έλεγχο. Ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγαίνει και να λέει εμείς δεν είμαστε δικαστές να πάρουμε απόφαση και να δικάσουμε να ξέρουμε ποιος είναι ένοχος, ποιος όχι. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουν στη Βουλή για το αν θα έρθει η άρση ασυλίας ή όχι. Ο ένας βγαίνει και λέει έρετε την ασυλία μου, θα πάω στο φυσικό μου δικαστή και θα δείτε είμαι αθώα κτλ. Η κυβέρνηση λέει όχι δεν θα πάει στο φυσικό της δικαστή, δεν έκανε κάτι κακό. Μετά ταυτόχρονα λέει δεν είμαι δικαστής. Ναι. Και ακούμε και τον καινούργιο υπουργό, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει δει αγρότη και αν ξέρει ποιος είναι ο αγρότης ή τι δουλειά κάνει αυτή τη στιγμή σήμερα, τον ακούμε να λέει προτεραιότητα των προτεραιοτήτων είναι η ανανέωση των γενεών γιατί χάνεται ο κόσμος από την Ήπεθρο και δεν έχει πληρώσει ακόμα τους αγρότες από το 2025. Από το 24 που γίνανε αγρότες του 24, έτσι. Έπρεπε το 25 να έχουν πληρωθεί και έχουμε μέσα το 26.
0: Κύριε Μόσχο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπήκατε σε αυτή την διαδικασία να κάνετε αυτές τις καταγγελίες πριν πόσο καιρό?
1: Το 2020.
0: Το 2020. Έχουν περάσει λοιπόν 6 χρόνια, κάνατε αυτές τις καταγγελίες. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά και δεδομένου της εξέλιξης της υπόθεσης κτλ. Έχετε μετανιώσει που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
0: Εσείς πότε είναι να καταθέσετε?
1: Εγώ από ό,τι ενημερώθηκα χθες τον Ιούνιο θα πάω να καταθέσω. Ήταν και εγώ να καταθέσω χθες, αλλά δεν υπήρχε ο χρόνος να καταθέσουμε. Και τώρα κάπου τον Ιούνιο θα πάω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, και είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες και τα λοιπά, έχετε δεχτεί απειλές?
1: Έχουμε δεχτεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ, την Επιτροπή που είναι για την κατασπάληση δημοσίων χρημάτων, και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Τους λέμε δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια αφημί που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα, κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι που ξεκίνησε τον έλεγχο. Και είδε ότι έχουμε κάνει καταγγελίες και τα λοιπά και άλλοι ανθρώποι.
0: Σας κάλεσαν λοιπόν να κάνετε και την έρευνα. Δεν φτάνει που πήγατε τα στοιχεία δηλαδή. Έπρεπε να κάνετε και την έρευνα εσείς, να μάθετε και ποιοι είναι ακριβώς. Ποιο είναι το όνομα, τεπώνυμό τους.
1: Αυτό οι Ευρωπαίοι μας το είχαν ζητήσει. Οι Έλληνες εδώ, οι τοπικοί που τους είπαμε τι συμβαίνει και που τους είχαμε και τα αφημί και όλα που μπορούσαν να τα δούνε. Σας λέω, ξεκίνησε, κάναμε μια κατάθεση 6 μήνες μετά και πάγωσε. Ήταν σε ένα σιρτάρι. Δεν περπατούσε τίποτα. Εμάς για τα μπλόκα μας δίκασαν σε 6 μήνες. αυτούς ήταν σε ένα σιρτάρι και όλα καλά, όλα ωραία. Αν δεν ερχόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είχε παραγραφεί.
0: Τι είδους απειλές έχετε δεχθεί, κύριε Μόσχο?
1: Από όλες, για τη ζωή μας, για την επιχείρησή μας, για όλα.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το διάστημα επιχειρήθηκε και ενός είδους κουκούλωμα της υπόθεσης?
1: Μα υπάρχει κουκούλωμα, αυτό σας είπα πριν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σας είπα πριν, δεν θέλουν να φανεί να ξέρουμε τίποτα. Γιατί αυτό που βλέπουμε, πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι 38 παραδείγματα, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά. Το 90% του σκανδάλου, να ξέρετε το ΠΚΠ, παίρνουν 3 με 6.000 ευρώ. Δεν πέραναν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια τα πάραν κάτι κολλητοί δικοί τους που τους είχαν εμπιστοσύνη και ξέραν να τα μοιράσουν. Πήγαιναν και πιάνανε παιδάκια και τους λέγανε: έλα εδώ να σε κάνω νέο αγρότη. Τους γράφανε πρόβατα χωράφια ή τι τους γράφουν και τα λοιπά με πλαστές δηλώσεις. Έπαιρνε ο 20χρονος 30-35.000 ευρώ, τους ζητούσαν τα μισά πίσω,
0: mm-hmm.
1: να τα πάρουν αυτοί μαύρα. Και μετά κάθε χρόνο έπαιρνε 3 με 6.000 επιδότηση και τους ζητούσαν τα μισά. Και έχουμε πέσει σε τέτοιο σημείο στην Ελλάδα που άλλος ο ηλίθιος για 3.000 θα καταστρέψει τη ζωή του και το μέλλον του παιδιού του ή το δικό του ίδιος όταν είσαι πιτσιρικάς και αποφασίζει να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί αυτό στο μέλλον δεν είναι τόσο απλό, έτσι βέβαια, σωστά.
1: Ναι, έχει ανθρώπους που έχουν γράψει 5 παιδιά τους έτσι. Και αύριο θα είναι υπόδικοι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε, πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, δεδομένες και της κατάστασης που υπάρχει και αυτό το θέμα που θίξατε, πολύ σημαντικό, ότι σε κάποιες περιπτώσεις σας ζητούν χρήματα πίσω, έτσι σε πολλούς αγρότες ζητώνται χρήματα πίσω. Είναι πολλοί οι αγρότες που γνωρίζετε που τους έχουν ζητήσει να επιστρέψουν χρήματα?
1: 220.000 είναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Από 1.000 μέχρι 2.500 ευρώ, ο μέσος όρος είναι νομίζω 1.750 ευρώ που ζητάνε πίσω. Εμείς σήμερα ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο στην ΑΔΕ. Πόσα λεφτά έχουμε να παίρνουμε, δεν ξέρουμε. Πάρτε στον παλιό ΠΚΠ, πηγαίνετε στο μελετητή Συστακίδη από εδώ ή από εκεί. Πάμε εκεί, μας λένε πηγαίνετε στην ΑΔΕ. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει καν. Έχουμε και εκεί την ανεξήγητη ΑΔΕ που μας λένε ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι δεν θα ξαναπροσλάβω την κυρία Τιροπούλου γιατί δεν υπάρχει θέση της. Μα η θέση της ήταν να κάνει ελέγχους. Και υποτίθεται ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ για να κάνει ελέγχους. Και ο άνθρωπος που βρήκε αυτούς που κλέβανε, τον διώξανε και τον βάλανε σε ένα παιδικό σταθμό της ΑΔΕ αυτή τη στιγμή και για εκεί πέρα υπάρχει θέση για την κυρία Τιεροπούλα. Αντί να την έχουν κάνει ένα άγαλμα απ' έξω και να την έχουν βάλει διευθύντρια, έχουν βάλει όλους τους παλιούς που μας κατακλέβανε μέσα στο καινούργιο ΠΚΠ και την κυρία Τιεροπούλη την έχουν απ' έξω και την είπαν πήγε σε ένα παιδικό σταθμό γιατί δεν έχει θέση για σένα εδώ. Λογικό είναι να μην έχει θέση για αυτήν και όταν είναι αυτή που βρίσκει αυτούς που κλέβουν. Αυτούς ταΐζει ο μονάρχης και η αυλική εκεί πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή μοναρχία έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μην ξέρουν τίποτα όταν τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη, αλλά να είναι μια χαρά και όλα ωραία στο δικό τους κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σοβαρά αδικήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Θωμάς Μόσχος, κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς. Είχε καταγγείλει και εκείνος και ο πατέρας του όλο αυτό το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις. Ακούσατε λοιπόν και τι περνά αυτή τη στιγμή. Εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία αλλά και η Μάλτα. Με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, βγήκε το πρώτο βίντεο με 30 δευτερόλεπτα από τον Ακύλα για την Eurovision που έρχεται σε 11 μέρες από... Όχι, σε 9 μέρες. 16 του μηνός είναι ο τελικός, 12 του Μάη είναι ο ημιτελικός, εκεί όπου θα συμμετέχει ο Ακύλας, ο οποίος φυσικά πάει πάρα πολύ καλά. Με ένα φόγκα η Ευαγγελινό να έχει δώσει τα αρέστα του. Το βίντεο αυτό το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα είναι τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την πρόβα που έκανε ο Ακύλας. Είναι πραγματικά ένα υπερθέαμα. Έτσι, υπάρχουν πολλά τεχνικά, χαρακτηριστικά, ρεαλιστικά props, βίντεο, visual κτλ. Που δημιουργούν έτσι μια αισθητική video game. Είναι πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της ελληνικής συμμετοχής και πρέπει να σας πω ότι στοιχηματικά η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες 2 με 3 θέσεις.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Βέβαια, αν κερδίσει.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Ουσία, αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό!
14: Πάλι μισό!
15: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στόχος είναι μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επανέλαβε ότι το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, ενώ σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση σε νότιο προάστιο της Βηρύτου για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μέσω της έναρξης της συζήτησης για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει θεσμική επανεκκίνηση και αλλαγή ατζέντες εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρία θα μιλήσουν περίπου 50 βουλευτές και αρκετοί από αυτούς θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα, ξεκινώντας από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και φτάνοντας στη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στο ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία, καταλογίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων, η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Μαϊάμι. Στα αθλητικά, η Βαλένθια επικράτησε με 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως μεταμόρφωση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 του Οσίου Νείλου. Σήμερα και είπαμε να θυμηθούμε κι εμείς το Χατζικυριάκιο και τον όμορφο Άγιο Νείλο που έχει κάτω στο Πειραιά. Πώς είστε, ξημέρωσε η 7η του Μάη του 2026, για να ξέρουμε και σε ποιο έτος είμαστε. Γιορτάζει ο Όσιος Νείλος σήμερα. Όσοι έχετε το όνομα, έχετε τη χάρη, να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Γιορτάζει ίσως και η Κιχηρία, θα το δούμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μας οδηγήσει ως στρατάρχης που είναι πάνω στο άλογο της επιτυχίας στην γη της επαγγελίας, διότι τέτοια θέλει, καταλαβαίνετε, είναι τέτοιος τύπος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, τις σελίδες επικαιρότητας θέλω να πω, αλλά έφαγα τις σελίδες. Τις σελίδες της επικαιρότητας και να ακούσουμε ωραίες μουσικές για να πάει καλά και αυτή η ημέρα. Πέμπτη, τίποτα, τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα, πάει. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο που ξημερώνει νωρίς, άρα εμείς που είμαστε πολύ βραδινοί ή πολύ πρωινοί τύποι, ποτέ δεν μπόρεσα να το ξεχωρίσω αυτό. Τέλος πάντων, είναι από πιο νωρίς μέρα, οπότε ξυπνάς λίγο πιο εύκολα, δηλαδή έρχεσαι στην κανονικότητα λίγο πιο εύκολα από τη μία. Βραδιάζει και αργά, 8 και 20 θα βραδιάσει, δηλαδή 14 ώρες με φως. Βάλε και μέχρι να βραδιάσει για τα καλά. Δεν το πιστεύω, φεύγω από το κανάλι και είναι μέρα και λέω κάτι δεν έχω κάνει καλά, φεύγω και μάλλον κάτι δεν έχω τελειώσει από τις δουλειές μου. Αλλά έτσι είναι αυτά, σκεφτείτε ότι θα πάει κι άλλο, θα είναι 9 και έξω θα είναι ξημέρωμα. Το καλό είναι να είναι 9 και να είμαστε θάλασσα, γιατί εκεί αξίζει περισσότερο, όχι να το βλέπουμε από το παράθυρο. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή, μας κλείσανε στις πόλεις. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, έξω ο ήλιος είναι λαμπερός και ο ουρανός γαλανός. Μην τίθετε πολύ βαριά, θα κάνει ζέστη και σήμερα, οπότε το νου σας. Μέχρι και 24-25 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ιδιαίτερο αέρα, άνοιξη για τα καλά. Κουράγιο σε αυτούς που η άνοιξη φέρνει και αλλεργίες, παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχω αλλεργία, αλλά ξέρω, έχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι που λένε αλλεργία και παιδεύονται πολύ. Κουράγιο, θα περάσει και ο Μάης, θα έρθει ο Ιούνιος. Βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχουν μπερδευτεί και λίγο και οι εποχές έχουν μπερδευτεί και το κλίμα έχει χαλάσει και η κλιματική κρίση και όλα αυτά, νομίζω ότι πολύ λίγο καιρό δεν έχουν αλλεργία οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την αλλεργία. Έρχεται και νέο, λέει, πώς το λένε, νέο βαρύ περιστατικό με σκόνη από την Αφρική. Οπότε θα έχει, λέει, και πολύ ζέστη, θα έχει και σκόνη από την Αφρική. Υπέροχα θα είναι, υπέροχα. Αλλά έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει. Το βασικό είναι μην πλύνετε αυτοκίνητα άμα είναι έτσι, διότι θα περάσει σκόνη, θα τα κάνει κόκκινα. Να περάσει σκόνη και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει και ιστοσελίδα πλέον, όπου έχει φτιάξει το στερεοσκοπείο, για να βλέπουμε τα βαριά επεισόδια με την σκόνη, να ξέρουμε τι γίνεται. Οι επιστήμονες κατά κύριο λόγο και μετά όλοι εμείς που είμαστε περίεργοι και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με την σκόνη. Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σκουπίσει στην Βαλένθια. Έχασε το πρώτο match ball, έχει άλλα δύο, αλλά καλό είναι να μην φτάσει στο και πέντε για να τελειώσει τον τελικό του και να φτάσει στους τελικούς, δηλαδή να τελειώσει την αποστολή με τη Βαλένθια. Κέρδισε 91-87, γύρισε από το μείον 19, δεν κατάφερε όμως να γυρίσει το ματσάκι. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα του και μετά θα επιστρέψει στη Βαλένθια.
εάν δεν κερδίσει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα. Διότι είναι 2-1 η σειρά. Το ίδιο και η Φενέρ που δεν καταφέρει να κερδίσει τη Ζαλγκύρη και πάνε στο τέταρτο παιχνίδι. Στο τέταρτο παιχνίδι και αυτή. Αν και εδώ ήταν το. Το βέβαιο φαβορί η Φενέρ ότι θα το πάρει εύκολα το παιχνίδι τη σειρά με την Ζαλγκύρη. Έχουμε και ζευγάρι για τον τελικό του Champions League. Arsenal Paris. Χθες η Paris ήρθε 1-1 με την Bayern. Άργησε να απαντήσει η Bayern. Ένα γκολ πολύ νωρίς από την Paris και ένα γκολ πολύ αργά από την Bayern στο 94. 1-1. Ωραίο παιχνίδι. Ήταν ωραίο σταύρωμα αυτό. Το Paris Bayern. Πολλοί λέγανε ότι ήταν σταύρωμα τελικού. Μας έδωσαν δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Και τώρα οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Οι Γάλλοι με τους Ισπανούς, όχι. Οι Γάλλοι με τους Άγγλους. Απλά σκεφτόμουν με δύο Ισπανούς προπονητές να χτυπηθούν εκεί στην αρένα για το ποιος θα σηκώσει το πολύτιμο τρόπαιο του Champions League. Κατά τα λοιπά, ένα ακόμα κύκλωμα του ΔΔΕ που εξαρθρώθηκε, όχι του ΔΔΕ, με διαφόρους τύπους που λέγανε ότι είναι του ΔΔΕ, που εξαρθρώθηκε. 3 εκατομμύρια λέει είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από θύματα, λέγοντας τα κλασικά, το έχετε μια βλάβη, πάρτε τα λεφτά, τα χρυσαφικά, βγάλτε τα έξω, βάλτε τα σε αλουμινόχαρτο, σε ένα κουβά. Θα έρθει ένας άνθρωπος δικός μας να ελέγξει την διαρροή που έχετε. Προσέχτε, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Παιδιά, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο ΔΔΕ να πάρει τηλέφωνο και να λύσει τη βλάβη τηλεφωνικά. Δηλαδή ανεβάστε αυτό το κουμπάκι, κατεβάστε εκείνο το κουμπάκι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ούτε θα χτυπήσει ξαφνικά ο ΔΔΕ την πόρτα και θα πει «Έλα θεία, από τη ΔΕΗ είμαστε, να έρθουμε πάνω να σας φτιάξουμε τα χαλασμένα σας τέτοια». Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν το χτυπήσει, πάρτε ένα τηλέφωνο στο ΔΔΕ. Είναι εύκολο να βρείτε τον αριθμό και ρωτήστε «Ναι, γεια σας, είμαι στην τάδε οδό, στον τάδε δρόμο. Έχετε στείλει εσείς συνεργεία να φτιάξουν τη βλάβη? Δεν πειράζει, ας περιμένουν λίγο απ' έξω μέχρι να μιλήσετε στο τηλέφωνο για να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε». Και όλο αυτό το λέω γιατί, ξαναλέω, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα τους. Πάρα πολλά χρήματα και προφανώς και πάρα πολλά τα θύματα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εξιχνιάστηκε αυτή η συγκεκριμένη συμμορία. Αλλά ξέρετε τώρα πώς είναι αυτό το πράγμα. Θα βρεθεί μια άλλη. Το νέο κύκλωμα δρούσε στην Δυτική Αττική. Τα μέλη εμφανιζόντουσαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, η τεχνική της ΔΕΗ. Έχουν εξηχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφει στην Αττική, ενώ λίγες υποθέσεις εντοπίστηκαν και στην Θεσσαλονίκη. Με πολύ, λέει, αυστηρά μέτρα την παρακολούθηση για να μην τους εντοπίσει η αστυνομία, άλλαζαν τηλεφωνικές συσκευές κάθε 2 μέρες, χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης τουλάχιστον 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM, οι οποίες ήταν δηλωμένες ονόματα αλλοδαπών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα μόνο όνομα είχαν δηλωθεί περισσότερες από 500 κάρτες. Το νου σας, λοιπόν. Επίσης, επειδή είχαμε και το νέο περιστατικό με γυροκομείο, που μόνο γυροκομείο δεν ήταν, μόνο μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων δεν ήταν, αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο είχαμε και άλλα περιστατικά παλιότερα και στην Κυψέλη και σε άλλες περιοχές. Είχαμε την τελευταία φορά στο Αμπελόκηπο, σε εκείνο το διαμέρισμα που είχε δηλωθεί ή τέλος πάντων το χρησιμοποιούσαν δήθεν ως οίκο ευγυρίας. Αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο εντοπίστηκε να εκμεταλλεύεται ανήμπορους ανθρώπους που υπέφεραν από Αλτσχάιμερ και άλλα ψυχικά σύνδρομα και διαταραχές.
με το πρόσχημα της λειτουργίας μονάδας φροντίδας και περίθαλψης ηλικιωμένων για να τελικά να οικειοποιείται τα περιουσιακά τους στοιχεία συντάξεις και άλλα τέτοια. Από τη μία, αν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, άντε και να πεις ότι ίσως και να μην έχουν τη δυνατότητα να το ψάξουν, όταν όμως δεν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, δηλαδή δεν μιλάμε μάλλον για ανθρώπους που είναι μόνοι τους στη ζωή, μπορεί να είναι μοναχικοί αλλά δεν είναι μόνοι τους στη ζωή, έχουν κάποιους συγγενείς, υπάρχει ευθύνη και εκεί. Δηλαδή θέλει ψάξιμο, θέλει πολύ ψάξιμο για να πεις ότι θα πάω τον άνθρωπό μου σε έναν οίκο ευγυρίας, σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, που να είναι πραγματική φροντίδα των ηλικιωμένων και δεν τους πετάς απλά για να τους βγάλεις από την πλάτη σου, για να μην τους κακομεταχειρίζονται, να μην τους κακοποιούν, να τους φροντίζουν πραγματικά, να μην υπάρξει κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης, όλα αυτά. Υπάρχει ευθύνη και στους συγγενείς. Υπάρχει ευθύνη και στο κράτος βέβαια, που δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν μιλάμε απλά για τα περιστατικά που συζητάμε, μία γυναίκα ή ένας άνδρας που θεωρητικά φρόντιζε έναν ηλικιωμένο ή μία ηλικιωμένη και τον κακομεταχειρίστηκε. Εδώ μιλάμε για μονάδα ολόκληρη, για ανθρώπους πολλούς που ήταν μαζεμένοι σε ένα χώρο και παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία επιμέλεια, κανένας έλεγχος, καμία πρόνοια για να μην συμβεί όλο αυτό. Έγινε όταν πια οι καταγγελίες, δηλαδή τους εντοπίσαν, όταν πια οι καταγγελίες είχαν γίνει τόσες πολλές που ήταν αδύνατο να μην εντοπιστούν. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τους συγγενείς, ιδιαίτερη προσοχή όμως και επιμέλεια και από την πολιτεία για να μην ανοίγουν τέτοιου είδους κολαστήρια.

πούμε, έτσι όπως δεν το έχουν δει ποτέ και θα τους οπεδώσουμε και διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά είναι ο τραμπικός τρόπος ζωής, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, χθες τον Λευκό Οίκο επισκέφθηκαν παιδιά και ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς τώρα, δεν ξέρω, ένιωσε ότι εδώ τώρα ήρθε η ώρα μου για να εντυπωσιάσω τον κόσμο. Άρχισε μια γκρανκινιολική, πώς θα λέω, μια μακάβρια περιγραφή των πραγμάτων στο Ιράν. Δηλαδή κάτι για τη στρατιωτική ομότητα που εκεί που τρώνε μια σφαίρα ανάμεσα από τα μάτια, και μετά άρχισε να λέει διάφορα περίεργα και σκληρά, ότι θα μας είχαν αφανίσει, ότι δεν θα υπήρχαν οι γονείς σας, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια περίεργα. Προφανώς τα παιδάκια καθόλου δεν τους άρεσε όλο αυτό έτσι όπως το άκουγαν, αλλά να μου πεις τώρα, σουρεαλιστικές στιγμές σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που αποθεώνει τον σουρεαλισμό όπως και να είναι. Περιέγραφε, λέει, την σφαγή των διαδηλωτών τότε που κάνανε διαδηλώσεις στο Ιράν, όπου, λέει, οι διαδηλωτές δεν είχαν όπλα, μπορεί να είναι και 200.000 άνθρωποι, λέει, που ήταν μαζεμένοι κάτω στον δρόμο, και 5-6 αρρωστημένοι τύποι, έτσι το περιέγραφε, ήταν γύρω-γύρω και τους πυροβολούσαν ακριβώς ανάμεσα στα μάτια, και έβλεπες έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να κάνει, και σκότωσαν 42.000 ανθρώπους, άοπλους και τέτοια. Γυναίκες έπεφταν νεκρές από σφαίρες. Τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτός, τι να κάνεις. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να έχουμε και, μιλάμε τώρα, κατάρρευση του Τραμπ, άμα πηγαίνουν έτσι τα στοιχεία. Κάτι που μοιάζει σαν να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Η βενζίνη στις ΗΠΑ έχει ανέβει μέση τιμή στα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Και πάλι είναι πολύ φτηνή σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 1,5, 1,60, 1,70 ευρώ το λίτρο, αλλά εκεί την πληρώνανε 60 λεπτά και 70 λεπτά το λίτρο. Γιατί έχουν αυτοκίνητα με πολύ μεγάλες μηχανές, γιατί κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, γιατί δεν έχουν καθόλου φόρους στην βενζίνη, και αυτή η τιμή έχει τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί. Και αυτό κοστίζει πολύ στους Αμερικανούς, κοστίζει πολύ κυρίως σαν αίσθηση ακρίβειας. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά, ασχέτως αν λέει τους κατατρόπουσα όλους, βρήκε τείχο στην προσπάθεια, σε ακόμη μια προσπάθεια να ανοίξει τα στενά του ορμούς, αυτή τη φορά με την επιχείρηση Ελευθερία, και μάλιστα αυτή τη φορά βρήκε τείχο ακόμα και από τους συμμάχους του στον κόλπο. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία του είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις τις δικές μου για να φύγουν αμερικανικά αεροπλάνα και να ελέγξουν τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ και να χτυπήσει ιρανικούς στόχους και διάφορα τέτοια. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχαν ενημερωθεί, απλά το είδανε στα social media του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή να περιγράφει το πώς θα γίνει όλο αυτό. Οπότε σου λέει, εγώ δεν ήξερα τίποτα και κάτσε μακριά. Και δεύτερον, γιατί βλέπουν μέχρι τώρα ότι κάθε εμπλοκή του στοιχίζει, διότι απαντάει το Ιράν, όπως έγινε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απαντάει το Ιράν και χτυπάει στόχους στις υπόλοιπες χώρες του κόλπου και κυρίως ενεργειακούς στόχους, και το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Οπότε τους λέει, κάτσε καλά Ντόναλντ, εκεί που είσαι, μπας και βρεθεί μια κανονική λύση υπό άλλες συνθήκες. Και έτσι κάπως μάζεψε το σχέδιο, την επιχείρηση Ελευθερία, και τώρα πανηγυρίζει για άλλα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε πραγματικά κοντά σε μία έξοδο, έστω και κινδύνου, από τον πόλεμο, και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε πολύ σύντομα όλο αυτό να έρχεται και να γίνεται πραγματικότητα. Τώρα, αν ξεκινήσουμε να λέμε τα είπα-ξύπα του Ντόναλντ Τραμπ, θέλουμε 4 εκπομπές για το τι έχει πει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, από το ότι έχουμε προβλέψει όλα να έχουν τελειώσει και να τα πάρετε σε ένα πακέτο σπίτι σας σε 3-4-5 εβδομάδες, και έχουμε φτάσει ήδη στους 2 και πλέον μήνες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει.

0: σε τρεις μέρες που είπε στην πρώτη του Ιούλη, αλλά μετά στην 1η Απρίλη και λέω την 1η Ιούλη, και μετά το ίδιο βράδυ είπε ότι θα τους χτυπήσουμε σκληρά για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μετά από λίγες μέρες έλεγε ότι θα εξουδετερωθούν εντελώς, και αυτή η νύχτα θα είναι η τελευταία και αυριανή δεν θα υπάρξει για το Ιράν. Μετά είπε ότι αναστέλει τους βομβαρδισμούς και την επίθεση στον Ιράν, στο Ιράν για μια περίοδο δύο εβδομάδων. Μετά ξαναχτύπησε και μετά έλεγε ότι πλησιάζει το τέλος. Μετά έλεγε ότι οι Ιρανοί θέλουν να υπογράψουν αλλά δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν. Αυτά στα τέλη του Απρίλη. Για τα στενά του Ορμούζ έλεγε να τώρα τα ανοίγουμε, σε 48 ώρες έχουν ανοίξει. Αυτά κατά τις 20 του Μάρτη και δεν άνοιγαν ποτέ. Μετά έλεγε ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να πετρέλαιο να πάνε μόνοι τους, να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μετά έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν καμία σχέση με το τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Είχε στείλει και αυτό το περίφημο μήνυμα στα στενά του, για τα στενά του Ορμούζ, το ανοίξτε τα μπιπ στενά, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα βρεθείτε στην κόλαση. Στις 5 του Απρίλη, έχουμε 7 του Μάη και τα στενά είναι κλειστά. Τέλος πάντων, μην τα συνεχίσω. Έχει αναλυτικά τα στοιχεία η σημερινή καθημερινή με τα μπρος-πίσω του Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι τα στενά είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή, αυτό το κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βγαίνουμε από τον πόλεμο και τα πράγματα είναι χειρότερα. Η αγορά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο έχει σπάσει τα $100 το βαρέλι και μένει σταθερά πάνω από τα 100. Ευτυχώς μετά από τις ανακοινώσεις εχθές, ή τέλος πάντων την αισιοδοξία ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, είδαμε να υποχωρεί.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, θεατρικός συγγραφέας, ζωγράφος, ποιητής, παρουσιαστής, μίμος, ένας ταλαντούχος άνθρωπος γενικά, πρωτομάστορας της σάτυρας, πολλών δίσκων ο δημιουργός, με κασέτες τότε και δίσκους που τα βάζανε στα καστόφωνα, τα βάζαμε στα καστόφωνα ή στα pick-up για να ακούμε Χάρη Κλίν στο σπίτι. Δεν υπήρχε τότε έτοιμο το βίντεο και οι ταινίες του, οι υπέροχες ταινίες του που σατήριζαν την πραγματικότητα όπως μόνο ο Χάρη Κλίν ήξερε.
1: Ούτε μία σχέση έχω με το έγκλημα, οι δουλοβληψίες και τέτοια βόλα, δεν έχω ούτε χώρο ούτε δινήσεις, τίποτα να ξέρω, πετάω όλα εκεί.
0: Ο περίφημος Τραμπάκουλας. Αυτή είναι η ενάτη του Μπετόβεν, η οδή στην χαρά, ο Παρθενώνας του Συμφωνικού Ρεπερτορίου, η αρτιότερη μουσική δημιουργία, η σπουδαιότερη από τις 9 συμφωνίες του δημιουργού τους. Χρειάστηκε μια δεκαετία ώστε ο Μπετόβεν, εντελώς κοφός πλέον, να μπορέσει να ολοκληρώσει την τελευταία του συμφωνία, τη μνημειώδη ενάτη ή αλλιώς χωρική, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δημοφιλή μουσικά έργα, ορόσημο του ανθρώπινου πνεύματος, με αμέτρητες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις ανά τον κόσμο που εμπνέει μέχρι τις μέρες μας ουμανισμό, πίστη και ενότητα. Η Ενάτη, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, άνοιξε το φεστιβάλ Bayreuth το 1951 ως σύμβολο αποτείναξη του ναζισμού. Αυτή ήταν που είχε στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου το 1989 από μεγάφωνα που είχαν στήσει οι εξεγερμένοι φοιτητές, εκείνη με την οποία γιορτάστηκε η πτώση του τείχους του Βερολίνου σε μια θρεμευτική συναυλία που διεύθυνε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο μεγάλος μαέστρος. Η σύνθεση που ο Κάρλ Μάρξ περιέγραφε ως μια σοβαρή μάζα γήινης χαράς, ενώ κατά τον Ρώσο θεωρητικό του αναρχισμού, τον Μιχαήλ Μπακούνιν, ακόμα κι αν όλα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο πρέπει να μείνει ανέπαφο, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας. Παραπολικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολικών. Χθες συζητούσαμε για την τετραήμερη εργασία, το αν είναι πρώτα απ' όλα νομικά εφικτό να υπάρξει τετραήμερη εργασία και αν θα καταστραφεί ο κόσμος, αν θα μπει η τετραήμερη εργασία, όπως αν θα οριστεί η τετραήμερη εργασία, όπως ορίστηκε 13 ώρες δουλειάς. Για τις 13 ώρες δεν καταστρέφεται ο κόσμος, για τις τετραήμερη εργασία θα καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ δεν θα είναι υποχρεωτικό, όποιος θέλει. Όσο το συζητούσαμε, πάρα πολλά μηνύματα μας ήρθαν σε σχέση με το μαλέτη για τετραήμερη εργασία. Στον τουρισμό, ξέρετε τι γίνεται. 7 στα 7. Χωρίς κανένα ρεπό και έτσι περνάει η σεζόν. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο για τις συνθήκες φέτος το καλοκαίρι, αλλά και για τις πολλές καινές θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Καλημέρα κύριε Χότζογλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ για το βήμα.
0: Ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα αρχίζουμε να συζητάμε για το ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει ελπίδα ότι φέτος μπορεί να είναι καλύτερο καλοκαίρι από τα προηγούμενα?
2: Όχι, απολύτως καμία. Απολύτως καμία, γιατί είναι συνυφασμένες οι κενές θέσεις με τις συνθήκες εργασίας. Και τι εννοώ? Όταν χρειάζεται ένας να δουλεύει για πέντε για να καλυφθούν τα κοινά, αντιλαμβάνεσαι ότι η εντατικοποίηση θα χτυπήσει κόκκινο. Το 7ήμερο πλέον είναι κανόνας, όπως είπαν οι ακροατές στα μηνύματα. Το 13ωρο της Κεραμαίος έχει γίνει 14ωρο, 15ωρο. Και είναι λογικό και φυσικό, θα δείτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε νέο κύμα παραιτήσεων. Επομένως οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν παγιωθεί θα ανέβουν κι άλλο. Το προϊόν θα κινδυνεύσει, η ποιότητα του προϊόντος θα κινδυνεύσει και δυστυχώς καλάμε σιγά σιγά το καλό brand name της χώρας. Μπορεί να ακούγομαι απεσιόδοξος, καταστροφολόγος, πείτε μου όπως θέλετε. Σας περιγράφω όσο πιο γλαφυρά μπορώ την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν σας λέω το απεσιόδοξο, ούτε καταστροφολόγο, αλλά αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά κρίσιμα για τον τουριστικό κλάδο. Όταν μιλάμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ο βασικός πυλώνας ή από τους βασικούς πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Το να λέτε ότι υπάρχει περίπτωση και να χαλάσουμε το brand name της χώρας, αλλά και να λειτουργούν έτσι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.
2: Και αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια το ξύλωμα του Πλόβερ. Mm-hmm. Εμείς κάθε Γενάρη, ξέρετε, η νομοθεσία προβλέπει ότι η αιτήσεις επαναπρόσμησης των εποχικών γίνεται μέσω των οικείων σωματείων κάθε Γενάρη μήνα, από 3 Γενάρη μέχρι τέλος του Γενάρη. Εμείς όταν παίρνουμε τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα και βλέπουμε ότι είμαστε 25% κάτω στις αιτήσεις επαναπρόσμησης, δεν πιούμε το καμπανάκι του Κουδουνού, βαράμε τις καμπάνες της Παναγίας του Μαρισίου. Δυστυχώς δεν τις ακούνε. Δυστυχώς δεν ακούει το Υπουργείο, δεν ακούν οι εργοδότες. Ζητάμε επίμονα να γίνεται κάθε τέλος Γενάρη μία σύσκεψη όλων των φορέων του τουρισμού, εργαζόμενοι εργοδότες και τα 2 συνδρομόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, να καταστρώνουμε το σχέδιο της αρτηρικής μας για την επόμενη σεζόν, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα εγκαίρως και να τα λύνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μόλις μία φορά παραμονές της Ολυμπιάδας του 2004 και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να βρούμε 2, 3, 4, 5 ώρες κενό να κάτσουμε να αναλύσουμε τα προβλήματα του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, όπως και εσείς είπατε. Όσο δεν το κάνουμε αυτό και όσο σπρώχνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, τόσο θα βγαίνουν στο τέλος της σεζόν, μάλλον στην αρχή της σεζόν, θα διαπιστώνουμε τι έχουμε κάνει λάθος. Φωνάζουμε και λέμε ότι οι εποχικά εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιβιώσουν με μόλις 3 μήνες ταμείο ενεργείας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας στους εποχικούς και τους ζητάνε 700 με 800 ευρώ. Ξέρετε γιατί. Γιατί με τις 2 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τελευταίες που γράψαμε, ανέβηκε ο μισθός, ανέβηκε και το επίδομα ενεργείας που είναι συνυφασμένο με την αύξηση του 100% του μισθού, mm-hmm. περνάνε το αφορολόγητο. Και τους φορολογούν. Και εκεί που λέμε, δώστε ένα μήνα παραπάνω ταμείο ανεργίας να βγάλουν το χειμώνα, να μην φεύγουν από τον κλάδο, τους παίρνουμε και ένα μήνα.
0: Στα λεφτά. Στο τελικό σκορ.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Άρα μου λέτε ότι οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο δεν είναι γιατί τελειώσανε οι εργαζόμενοι από εδώ, ό,τι είχαμε.
2: Όχι βέβαια. Προσέξτε. Το 2019 ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ. Mm-hmm. Και δεν είχαμε κανένα απόλυτο πρόβλημα με το προσωπικό. Το φαινόμενο της μεγάλης φυγής άρχισε να παρουσιάζεται το καλοκαίρι του 2021, μετά την μερική επανέναρξη του κλάδου από την πανδημία, όπου ήρθαμε αντιμέτωποι και με τον νόμο Χατζηδάκη, θυμηθείτε το 10ωρο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια αλληλουχία στα νομοθετήματα της κυβέρνησης όσον αφορά τα εργασιακά. Είχαμε το νόμο Χατζηδάκη που είχε το 10ωρο, με δίθεν ότι θα μαζεύουμε τις ελιές μας μετά, θα παίρνουμε ρεπό. Να μαζεύουμε τις ελιές μας. Δούλευαν οι εργαζόμενοι απλήρωτα 10 ώρα να μαζέψουν ρεπό στο τέλος της ζωής να τα πάρουν. Κλείσαν οι επιχειρήσεις, μείνανε με τις ώρες στο χέρι. Έρχεται μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης, δει 13 ώρες δουλειά. Γιατί 8, 13 σε 2 εργοδότες. Θέλετε, προαιρετικά. Πάντα. Έρχεται μετά ο νόμος Κερανός και λέει όχι, 14 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε εμείς και φωνάζουμε και που λέγαμε στην εισαγωγή μας δεκαετίες τώρα, ότι τα ωράρια στον κλάδο είναι εξαρτητικά. Υπάρχει 7ήμερο, υπάρχει 13ωρο, υπάρχει πολλή εντατικοποίηση. Αντί η κυβέρνηση να τα λύσει, νομιμοποίησε την παρανομία. Τι να σου λέει, ευχαριστούμε τώρα.
0: Ωραία. Αλλά η απάντηση είναι τώρα ότι αυτός είναι ο νόμος. Άρα από τη στιγμή που αυτός είναι ο νόμος, εγώ λειτουργώ νόμιμα με το να έχω τέτοιο ωράριο για τους εργαζόμενους.
2: Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι το ωράριο. Εργαζόμενος δεν είναι.
0: Ναι.
2: Θα σε επιβάλλω. Και δεν θα έχω, ξέρετε γιατί.
0: Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο το ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην Ελλάδα ψάχνει 80.000 θέσεις, γιατί 80.000 εργασιακές θέσεις είναι κενές, σε μια χώρα που δεν έχει μηδενίσει την ανεργία της, έχει 9% ανεργία.
2: Είδατε, αυτό είναι το παράδοξο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για 50.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και περίπου 30-33.000 κενές θέσεις στην εστίαση.
0: Ναι.
2: Και επειδή πολύ σωστά είπατε, δεν τελειώσαν τα χέρια. Συνομιλώ με συναδέλφους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες, στον τουρισμό.
0: Ναι.
2: Δεν σκέφτονται ούτε μείωση εκατομμύριο να επιστρέψουν. Ισπανία, Αυστρία, Κροατία, Μάλτα είναι γεμάτη από Έλληνες εργαζόμενους.
0: Τι διαφορετικό βρίσκουν εκεί δηλαδή?
2: Πενθήμερο οκτάρο, το 5% πάνω στους μισθούς. Και τους χειμερινούς μήνες, τους νεκρούς μήνες επιδοτούνται με το 80% του μισθού τους. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι
0: πενθήμερο,
2: δεν υπάρχει κανένας απορρίτος.
0: Πενθήμερο οκτάωρο, 25% πάνω στο μισθό και παραπάνω ταμείο ανεργίας και υψηλότερο μάλιστα ταμείο ανεργίας.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το παναγυρίσουμε.
0: Ναι. Είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Μα είχα συμμετάσχει σε μια πανευρωπαϊκή σύσκεψη που έγινε στην Κύπρο πέρσι αρχές καλοκαιριού στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων στον τουρισμό και στον επιστημισμό. Ο Ισπανός ομολογός μου μου εξηγούσε ότι είχαν έρθει σε συμφωνία με εργοδότες και κυβέρνηση, συντάγανε 7 ώρες δουλειά, τελικά καταλήξανε στην 7,5 ώρες. Προσέξτε, υπάρχουν ξενοδοχειακές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ισπανία που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους, στις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά η τετραήμερη εργασία.
0: Ναι. Οι υπογραφές των κλαδικών συμβάσεων εφαρμόζονται?
2: Έχουμε την κοινωνική συμφωνία. Έχουμε υπογράψει 3 συλλογικές συμβάσεις. Στις 30 Απριλίου το ΑΣΕ ενέκρινε, εισηγήθηκε θετικά προς τον Υπουργό να επεκτείνει τη σύμβαση του επισυντισμού, που είναι η μεγαλύτερη κλαδική στη χώρα. Και τη σύμβαση της βιομηχανίας αφαλωδών. Από ό,τι πληροφορούμε σήμερα, ο Υπουργός θα τις υπογράψει και θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Πολύ σωστά είπατε, υπογράφηκαν. Τηρούνται, εφαρμόζονται. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η εμπειρία μας λέει από τις 2 προηγούμενες συμβάσεις που ήταν υποχρεωτικές, δηλαδή αυτή του ψηφοδέλφου υπαλλήλων και αυτή του επισυντισμού, ότι δυστυχώς σε μικρό ποσοστό εφαρμόζονταν, γιατί έχουμε τρομερό πρόβλημα με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Είναι υποστελεχωμένη και μετατράπηκε και σε ανεξάρτητη διαρχή το ΣΕΠΕ το καλοκαίρι του 2021, θυμάστε,
0: ναι,
2: με τον νόμο Χατζηδάκη. Εμείς δεν με μετατράπηκε σε αόρατη αρχή.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάναμε τότε πάρα πολύ, ότι γιατί να κάνει ανεξάρτητη αρχή μια αρχή που μέχρι τότε δούλευε θεωρητικά καλά. Ο μόνος λόγος είναι για να λες ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Αν κάνει καλά τη δουλειά της, έχει καλώς. Αλλιώς είναι ανεξάρτητη αρχή.
2: Εντάξει, έχουμε και εμείς ανεξάρτητες αρχές. Δεν ξέρω πόσες έχουμε στην Ελλάδα. Θυμηθείτε ότι εκείνο το διάστημα, λίγο μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, είχε αναλάβει υπουργός εργασίας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
2: Και είχαμε το περιστατικό με το σερβιτόρο στη Ρόδο που κολυμπούσε μέχρι το λαιμό για να σερβίρει τους λουόμενους. Θυμάστε τις πρωτές τις απλώστρες που έμπαινε μέσα,
0: ναι,
2: και
0: βέβαια,
2: μέσα στο νερό.
0: Βέβαια,
2: λοιπόν,
0: βέβαια.
2: Που
0: κουβαλούσε το δίσκο και μπράβο, ήταν μέσα στο νερό.
2: Σωστά. Τότε λοιπόν βρέθηκα σε ένα πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έλεγε με το που είδα το βίντεο που ανέδειξε η ΠΟΕΤ. Η ομοσπονδία μας δηλαδή, έδωσα αμέσως εντολή στην Επιτροπή Εργασίας. Και τον ερώτησα το εξής απλό. Η Επιτροπή Εργασίας ήταν σαν τη αρχή, ως τι δώσατε? Λοιπόν, κολλεδευόμαστε.
0: Ναι.
2: Ο μόνος λόγος που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή είναι για να μην έχει κανένα απολύτως πολιτικό κόστος ο εκάστοτε υπουργός εργασίας.
0: Σωστό. Κλείνοντας, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στον κόλπο έχει επηρεάσει τον τουρισμό? Ποια είναι η δική σας εικόνα, τον ελληνικό τουρισμό?
2: Θα σας πω ότι με ανησυχεί πιο πολύ η ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα, που είναι εν μέρει αποτέλεσμα του πολέμου, παρά ο ίδιος ο πόλεμος. Είμαστε μια ακριβή χώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Θα δείτε ότι οι τιμές Ιούλιο-Αύγουστο, μπορείτε να κάνετε και μόνο σας μια έρευνα, να μπείτε σε ένα site ενός ξενοδοχείου και να μας προσφέρετε να κλείσετε ένα δωμάτιο από τις 15 Ιουλίου και μετά.
0: Ναι.
2: Σε ένα πεντάστερο resort, all inclusive. Θα δείτε ότι οι τιμές κυμαίνονται από 410 ευρώ έως 520 την ημέρα. Επομένως, οι διακοπές για τον Έλληνα είναι απαγορευτικές. Τα καύσιμα είναι στο Θεό. Υπάρχει το πρωικά, όσο και να γίνεται προσπάθεια, θα αυξηθούν. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν επιταχθεί. Αυτό που με τρομάζει είναι για ποιο λόγο να έρθει ένας τουρίστας και να δαπανίσει ένα σκασμό λεφτά στην Ελλάδα, που μακράν είναι η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Γιατί λοιπόν να μην πάει στα παράλληλα της Μικράς Ασίας? Με τα μισά λεφτά. Τι θέλω να πω, επειδή ακούγομαι τόση ώρα πολύ μίζερος,
0: ναι,
2: πολύ έτσι μίλα και δεν θέλω να
0: περάσω. Προβληματισμένος ακούγεστε, δεν ακούγεστε μίζερος. Μην πέφτουμε στην παγίδα κάποιον που την κριτική την θεωρούν μιζέρια.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά και φέτος. το πρόβλημά μου εμένα και η ανησυχία μου είναι επειδή λατρεύω τη χώρα μου και επειδή αγαπάω πολύ τον κλάδο αυτό που κάνω, το κάνω δεκαετίες και βιοπορίζομαι εγώ και η οικογένειά μου αυτό. Δεν θέλω με τίποτα οι θυσίες των περασμένων ετών από. Με δίκιο σε εγώ, από υπουργού τουρισμού, από μερίδα επιχειρηματιών, από το σύνολο του προσωπικού, όλες αυτές οι αγώνες και θυσίες που γίνανε για να φτιάξουμε ένα καλό brand name, δεν θέλω να το χαλάσουμε με τίποτα.
0: Και έχετε αυτή πολύ δίκιο. Και αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι, και όχι μόνο όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό και τουρισμό, για την εικόνα και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον τουρισμό γενικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι περιμένει το Μαξίμου από το...
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
17: Αυτό σου πάει τέλεια.
16: Φοράω ένα άλλο.
17: Καλά, αυτό φοβερό.
16: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
17: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
16: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
18: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
16: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
18: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
19: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
18: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
19: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμπο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
22: Η ώρα είναι 8.
23: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
24: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
25: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
26: Η ώρα είναι 8.
27: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
29: Μισό.
28: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
29: Μισό.
28: Πάλι μισό.
29: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
28: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας. Προβλήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσκάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Ανέμει ως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε κρίσιμη καμπή η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η Ταχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι κατέρωθεν απειλές στις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον ΟΗΕ. Την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξη στους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ. Θα τοποθετηθούν ως και 50 βουλευτές και αρκετοί θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα, όπως τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΚΠ αλλά και το ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία, καταλογίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΚΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων. Η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμ ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ για το Basketball Champions League, στην ίδια διοργάνωση 7 το απόγευμα, Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Το ρολόι γράφει 7 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο γράφει 7 Μαΐου του 2026. Το θερμόμετρο έξω γράφει 17 βαθμούς Κελσίου. Και η ιστορία γράφει ότι υπάρχει ακόμα μία ευκαιρία να βρεθεί μια λύση, μια συμφωνία, ένας δρόμος εξόδου από τα διέξοδο στον πόλεμο στον Περσικό. Μακάρι. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για να σας καλημερίσει και να κρατήσει τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας ή τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μεταφέρουμε σε όλους τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει και χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει με τα μαγικά του χέρια να έρχονται οι ήχοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας και ακούτε Ingles, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1977 ανέβηκαν στην κορυφή του Billboard με το θρυλικό Hotel California. Έχει ενδιαφέρον ότι η εταιρεία τους, όταν είχαν ακούσει ότι είναι 6 λεπτά το τραγούδι, του λένε ούτε να το σκέφτεστε, 6 λεπτά τραγούδι στα ραδιόφωνα δεν θα παίξει ποτέ, κόψτε το παιδιά, κόψτε το για να μπορέσουμε να το πουλήσουμε. Οι Ingles όμως είπαν ή τόσο ή καθόλου. Έμεινε 6, κράτησαν το κομμάτι ακριβώς όπως το είχαν φανταστεί, ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό, και έγινε τεράστια επιτυχία, σάρωσε τα πάντα, έκανε χρυσούς δίσκους, ήταν το τραγούδι της χρονιάς το 1977, έγινε ιστορικό πλέον και ακούγεται φρέσκο ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά.

0: Μόλις 308 χρόνια πριν η Νέα Ορλεάνη ιδρύεται και Φατς Ντόμινο πολλά χρόνια μετά τραγουδάει για την Νέα Ορλεάνη. Κίνηση μια χαρά. Κανονικά στους δρόμους δύσκολα τα πράγματα, στα γνωστά σημεία η άνοδος του Κηφισού πηγαίνει δύσκολα και η κάθοδος του Κηφισού πηγαίνει δύσκολα. Τώρα το πηγαίνει είναι μια κουβέντα, δεν πηγαίνει για την ακρίβεια. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια τα πράγματα είναι δύσκολα στην άνοδο του Κηφισού. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η έξοδος Λεωφόρο Αθηνών είναι δύσκολη, όπως επίσης και η έξοδος της Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Έχει αρχίσει και φορτώνει αρκετά η Κηφισίας εκεί στο ύψος του γυροκομείου στην κάθοδο και στην άνοδο. Ως συνήθως έχει αρχίσει και φορτώνει και η Καλλιρόης εκεί από Συγκρού, στρίβεις Καλλιρόης. Όλο αυτό το κάνεις με αρκετή κίνηση, αλλά δεν είναι φορτωμένη όπως ήταν χθες που ήταν τραγικά τα πράγματα. Στην περιφερειακή, στον Καρέα από την Ηλιούπολη και μετά έχει αρκετή κίνηση. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση. Τα πράγματα είναι ως συνήθως με την κίνηση της ημέρας. Δεν είναι Δευτέρα, αλλά αυτή είναι η Mamas and the Papas που μια μέρα σαν σήμερα το 1966 ανεβαίνουν και αυτοί στην νούμερο 1 θέση των charts. Πολλά βραβεία κέρδισαν και οι Mamas and Papas με αυτό το τραγούδι. Τώρα, είπα δεν είναι Δευτέρα και μου έρθει στο μυαλό τότε που ήμασταν έγκλειστοι με τον κορονοϊό και δεν υπήρχαν μέρες, δεν υπήρχε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όλο αυτό μας έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου να μην μας ξαναβρει και κάθε φορά που κάτι υπάρχει στον ορίζοντα που μπορεί να θυμίζει κορονοϊό προκαλεί πανικό. Αυτή τη φορά είναι ο Χανταϊός που έχει χτυπήσει σε ένα κουρασγερόπλοιο, το πλοίο που ήταν στο λιμάνι του Πράσινου Ακροτηρίου και πηγαίνει τώρα για να δέσει στα Κανάρια νησιά και στην Ισπανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ψυχραιμία, αλλά καταλαβαίνετε τώρα η σκέψη όλων είναι μπας και είμαστε στην αρχή ενός νέου κορονοϊού. Γι' αυτό και ζήτησα σε έναν από τους επιστήμονες που γνωρίσαμε μέσα από τις δύσκολες μέρες του κορονοϊού και των εγκλεισμών να συζητήσουμε αν έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό ο νέος αυτός ιός. Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κύριε Μαγιορκίνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτός ο ιός.
1: Ναι, λοιπόν η ΧΑΝΤΑΗ είναι μια μεγάλη κατηγορία ιών. Μιλάμε για τουλάχιστον 20 είδη που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Τώρα για τον ΧΑΝΤΑΙΟ που αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κουρασγερόπλοιο, είναι ένας ΧΑΝΤΑΙΟΣ της όπως το λέμε του νέου κόσμου, δηλαδή της Αμερικής, και συγκεκριμένα έχει καταγραφεί ο Χανταϊός των Άνδεων. Είναι ένας Χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά στους ανθρώπους, αλλά είναι και ο μόνος που έχει περιγραφεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Προκαλεί ένα λίμωξη στο αναπνευστικό, δηλαδή πνευμονικό σύνδρομο, ενώ υπάρχουν Χανταϊοί και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχουν Χανταϊοί. Αυτοί οι Χανταϊοί είναι άλλης κατηγορίας, να το πω έτσι, και προκαλούν συνήθως ένα νεφρικό σύνδρομο με αιμορραγικό πυρετό. Είναι αρκετά διαφορετικοί.
0: Ναι. Υπήρχαν, δεν εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά
1: όχι, και το
0: σε αυτό το πλοίο
1: και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου στα 150.000 κρούσματα Χανταϊού σε όλο τον κόσμο λοιπόν, και ο συγκεκριμένος έχει αναφερθεί και έχει μελετηθεί και αρκετά χρόνια. Το μόνο καινούριο που έχουμε είναι να το πούμε ένας Χανταϊός μέσα σε κουρασγερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περιγραφεί εξ όσων θυμόμαστε και μάλιστα ο συγκεκριμένος μέσα στο κρουαζιερόπλαιο.
0: Άρα είναι ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι κάποιος μπήκε και νοσούσε, ήταν δηλαδή όπως λέγαμε και παλιά το κρούσμα 0 για το κρουαζιερόπλαιο και κόλλησε και τους υπόλοιπους.
1: Κοιτάξτε, επειδή υπήρχε και μια συρροή, mm-hmm. δηλαδή κάποιοι εμφάνισαν συμπτώματα σχεδόν συγχρόνως,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και να έγινε η έκθεση από κοινού σε κάποια από αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αποκλείεται κιόλας κάποιος να μπει και μέσα να έχει κολλήσει εκτός, mm-hmm. Πριν μπει στο κρουαζιερόπλαιο και να το μετέδωσε σε κάποια άτομα εκεί πέρα.
0: Το ενδεχόμενο αυτό να έχει μεταφερθεί από ποντίκια που μπορεί να ήταν στο πλοίο, στα μπάρια του πλοίου κτλ. Είναι πιθανό.
1: Βεβαίως, δεν αποκλείεται. Είναι και μάλιστα πολύ πιθανό. Τώρα να υπήρχαν τα ποντίκια να περάσανε και να φύγανε, δεν ξέρω. Δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορούσε να έχει, από αυτούς θα έχει γίνει ακόμα και μέσα στο πλοίο δηλαδή η έκθεση, mm-hmm. ή ακόμα θα μπορούσε κάποιο τρόφιμο που μπήκε μέσα στο πλοίο να ήταν μολυσμένο.
0: Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταδίδεται.
1: Ο συγκεκριμένος έχει αναφερθεί ότι μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα γενικά,
0: ναι.
1: δεν είναι πολύ αποτελεσματικός, αλλά έχει αναφερθεί ακόμα και αυτός ότι μπορεί να γίνει μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε χρόνο στην Αργεντινή και τη Χιλή έχουμε σειρωές κρουσμάτων από αυτόν τον ιό, αναφέρονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και μελέτες δηλαδή, οι οποίες έχουν κοιτάξει αναλυτικά αυτό που λέμε αλυσίδες μετάδοσης αυτού του ιού.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, έχουμε ένα από τα κρούσματα που βγήκε από το πλοίο και ταξίδεψε με το αεροπλάνο για να πάει στην χώρα του. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, να έχει κολλήσει το αεροπλάνο.
1: Καλά, ολόκληρο το αεροπλάνο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ανάλογα πόσο συμπτώματα είχε,
0: ναι.
1: και πόσο στενή επαφή να έχει το έχει μεταδώσει σε κάποιον που καθόταν ακριβώς δίπλα του. Αλλά γενικά δεν είναι από τους πολύ μεταδοτικούς ιούς.
0: Ναι.
1: Και επειδή εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι κάτι αποκλείεται, θεωρούμε ότι είναι χαμηλή πιθανότητα.
0: Ναι. Το μεγάλο ερώτημα όλων μας είναι αν αυτός ο χανταϊός έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό που πέρασε η ανθρωπότητα πριν από μερικά χρόνια.
1: Και σαν συμβάν δεν έχει σχέση με την έναρξη της πανδημίας, mm-hmm. που είχαμε στη Γούχαν, γιατί αυτός είναι ένας ιός τον οποίο το γνωρίζουμε,
0: ναι.
1: δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο κοροναϊός ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Και σαν μεταδοτικότητα με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί μικροεπιδημίες στην Αργεντινή και τη Χίλη εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχουμε δει να προκαλεί πανδημία, άρα δεν έχει ούτε τη δυναμική του κοροναϊού,
0: mm-hmm.
1: με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι, ούτε είναι καινούριος. Είναι ένας γνωστός ιός, ο οποίος έχει μια σημαντική επικινδυνότητα για τα κρούσματα,
0: mm-hmm.
1: Θεωρείται αρκετά θανατηφόρος μπορεί να χρειαστούν αρκετά άτομα από αυτά που θα μολυνθούν να πάνε στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι από τους ιούς που θεωρούμε ότι έχουν δυναμική να κάνουν μια πανδημία.
0: Ναι. Άρα μάλλον όλος αυτός ο θόρυβος έχει γίνει γιατί ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και υπήρξε όλη αυτή η ένταση στην εξάπλωση του ιού.
1: Ναι, το πιο καταρχήν είναι ένας ιός στον οποίο γίνεται και η χνηλάτηση, mm-hmm. και η απομόνωση για τους λόγους που προαναφέραμε.
0: Ναι.
1: Οπότε τα μέτρα είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ,
0: mm-hmm.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο πιθανό είναι ότι επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση σε ένα κρουαζιερόπλαιο και μάλιστα να το πούμε έτσι υψηλού προφίλ από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή είναι μια από τις πολύ ακριβές κρουαζιέρες.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν αυτά τα γνωστά με τα 5.000 άτομα. Ευτυχώς,
1: ναι.
0: από την άλλη, είναι μια κρουαζιέρα με 150 άτομα περίπου. Είναι...
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί ένας έντονος θόρυβος.

0: δεν, είναι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να εξαπλωθεί ένας ιός σε όλο τον κόσμο από αυτό το κουραστηρόπλιο.
1: Ναι, άρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχέση.
0: Όχι, όχι, δεν βλέπουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί για εξάπλωση σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Παγιωργίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν άκουσα πουθενά να λέτε οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και τέτοια, νομίζω ότι τα πράγματα είναι.
0: Ναι, δεν θα είναι κρίσιμες.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναλυτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Καλημέρα στην Κλέρη που μας ακούει από την Πειραϊκή. Ωραία πράγματα να είσαι εκεί κοντά στη θάλασσα, να τη βλέπεις ή τέλος πάντων να είναι πιο εύκολο να πας κοντά στην θάλασσα. Καλημέρα. Όντως πολύ σημαντικό το μήνυμα που μας στέλνει η G.A. Joe. Καλημέρα σας. Για αυτό το Σάββατο έχουν μετάλλικα συναυλία ως γνωστόν, αλλά την ίδια μέρα είναι οι εξετάσεις για δίπλωμα γαλλικών και ιδίως κοντά στην περιοχή της συναυλίας, στο ΆΚΑ δηλαδή. Θα γίνει τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ελπίζω να έχουν μεριμνήσει για τους γονείς και πιο πολύ για τα παιδιά που θα παιδευτούν να φτάσουν στο εξεταστικό κέντρο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή σας συνέχεια. Ελπίζω πως έχουν μεριμνήσει, ελπίζω πως το άκουσαν τώρα και θα μεριμνήσουν. Επίσης, εντάξει, τα μέτρα για τους μετάλλικα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα και μετά εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ώρα είναι η εξτάσεις, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και αργά το απόγευμα. Αλλά ελπίζω πως ναι, δεν θα ταλαιπωρηθούν τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις γαλλικών εκείνη την ημέρα. Νικολέτα μου, εγώ το εισηγούμε με μεγάλη χαρά. Ο Βασίλης Τριμπάς να πάρει αύξηση για τις μουσικές επιλογές που κάνει. Αλλά θα στείλω το μήνυμα έτσι όπως το έχει στείλει, να πάρω κι εγώ αύξηση, επειδή με αφήνει χώρο και χρόνο, όπως λες, για να διαλέξω μαζί του μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Όντως, το Hotel California είναι ύμνος και η γενιά εκείνη έβγαζε μεγάλα τραγούδια και ήμους μουσικούς, όχι τραγούδια που χανόντουσαν στη μια εβδομάδα ή στον ένα μήνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία με το πρόγραμμα και ο τίτλος από μόνος του δηλαδή σου δημιουργεί μια θυμηδία για την πορεία των πραγμάτων. Εμπιστοσύνη στα στέρια μας λεγόταν το πρόγραμμα, το οποίο ναυάγησε, και η εμπιστοσύνη ελπίζω όχι τα στέρια. Μια προσπάθεια να ενταχθούν επιστημονικά προγράμματα νέων επιστημόνων στο ΕΣΠΑ για έρευνα. Η πορεία του προγράμματος δεν πήγε πολύ καλά, ναυάγησε. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το έργο σταματά. Επίσημος λόγος είναι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπάρχουν όμως καταγγελίες επιστημόνων που μιλούν για διαφανείς διαδικασίες. Και έχουν ήδη κάποιοι απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έφυγαν ήδη 70 εκατομμύρια από το πρόγραμμα, αν και σταμάτησε, αν και δεν πήγε καλά, αν και όλα αυτά. Μπήκε τελικώς οριστικό τέλος στο πρόγραμμα. Ξαναλέω, εμπιστοσύνη στα στέρια μας λεγόταν τα...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σοφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Θα το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: New York. New York. New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
13: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: συναυλή.
1: Εσείς έχετε κρίση πανικού. Εμείς έχουμε το βράδυ. Εμείς έχουμε το πρωί. Εμείς το μεσημέρι. Είναι οι κουβέντες που κάνουν μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτές τις εποχές, αυτά τα χρόνια. Και μετά πηγαίνει στον γιατρό, στον ειδικό. Ο οποίος γιατρός λέει: ναι, έχετε κρίση πανικού. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε. Άσε ρε μας τώρα. Μα ήταν, δεν ερχόμουν σε σένα. Θα τις αντιμετωπίσει μόνος μου. Δηλαδή. Και γιατί γέλατε λίγο να γυρίσουμε στα παιδικά σας χρόνια. Όταν τρώγατε παγωτό σας το παίρνανε. Πάμε τώρα, ξέρεις, πίσω να βρούμε το κρίση πανικού. Τώρα είναι, αδερφέ, τώρα. Τώρα είναι τα προβλήματα. Τώρα γιατί δουλεύουμε 45 ώρες την ημέρα. Και παίρνουμε 45 ευρώ για τις 45 ώρες. 1 ευρώ την ώρα, όπως τότε στο Σικάγο. Και τρέχουν οι λογαριασμοί, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, τρέχουμε κι εμείς μαζί και πιεζόμαστε. Τώρα τι με βρήκε, θα μου πεις. Ακούω τις Κιαδαρέσες που τραγουδούν το Σέα Τάλαντι, γι' αυτό.

0: Σεατ Άλαντιν είναι, παιδιά. Μην ακούτε τώρα που λέει Σεατ Άλαντις. Μεγάλο ζήτημα όλο αυτό, μεγάλο ζήτημα πέρα από την πλάκα τώρα, με την πίεση που τρώμε και με τους ανθρώπους που εμφανίζουμε όλοι διάφορα περιστατικά, είτε πιο έντονα, είτε λιγότερο έντονα, είτε πιο σοβαρά, είτε λιγότερο σοβαρά, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η ένταση έρχεται από παντού, δηλαδή εδώ και δύο μήνες και βλέπουμε ένα πόλεμο, ας πούμε, να τρέχει. Μα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, οι τιμές, η ακρίβεια, το πετρέλαιο, θα πετάνε, δεν θα πετάνε τα αεροπλάνα, θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα έχουμε βενζίνη, δεν θα έχουμε βενζίνη. Όλο αυτό, ακόμα και αν λες, έλα μου, εντάξει, τώρα δεν με απασχολεί εμένα, όλο αυτό είναι πολύ μακριά. Μένει λίγο μέσα σου και γράφει, και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα, και γι' αυτό κάθε φορά που ακούμε ότι να, μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, παίρνουμε μια ανάσα και λέμε, λες, αυτή η φορά να είναι η φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα τα ανατρέψει όλα λέγοντας ότι, ξέρω εγώ, θα τους γυρίσω στη λίθινη εποχή, ή έρχεται βομβαρδισμός που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στην ζωή τους και μπορεί να καταλήξουμε σε ένα τραπέζι που οι δύο θα τα συζητήσουν και με κάποιο τρόπο θα τα βρουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή στο Πάντο Πανεπιστήμιο, να μας εξηγήσει, να συζητήσουμε μήπως αυτή η φορά είναι η φορά που μπορεί να βρεθεί μια λύση. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα τι σας ζητάω και εσάς, με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, να εκτιμήσετε αν αυτή η φορά είναι η τελευταία φορά.
1: Τι να σας πω κι εγώ. Κοιτάξτε, μπορεί να εκτιμήσει κανείς, να εικάσει κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μια συμφωνία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί αν δεν ήθελε τη συμφωνία και επιθυμούσε τη συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης, θα το είχε κάνει. Η κατάπαυση του πυρός είναι πια ένα μήνα. Έτσι, ξεκίνησε 8 Απριλίου και έχουμε σήμερα 7 Μαΐου, έχουμε ένα μήνα που ο πόλεμος έχει σταματήσει. Ναι. Μπορεί να έχουμε αψιμαχίες ή κάποιες δηλώσεις, έτσι, οι οποίες να ανεβάζουν το επίπεδο της έντασης, το ρητορικό επίπεδο της έντασης, αλλά μέχρι εκεί.
0: Παραμένουν όμως κλειστά τα στενά του Ορμούζ και μπορεί να μην υπάρχουν βομβαρδισμοί, αλλά ναι.
1: Το μεγάλο ζήτημα είναι τα στενά του Ορμούζ, και νομίζω ότι αυτή η τελευταία εξέλιξη, όπως μαθαίνουμε, στην καρδιά της, στην ουσία πρόκειται γι' αυτό. Δεν είναι μια συμφωνία πλαίσιο, όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν υπάρχει περιθώριο. Μια διαπραγμάτευση με το Ιράν για να λυθούν όλα τα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτά θα κρατήσει μήνες, αν όχι χρόνια. Όπως είχε συμβεί την προηγούμενη φορά επί Μπαράκ Ομπάμα. Άρα αυτό που ζητάμε τώρα είναι μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα επαναφέρει την κανονικότητα και κυρίως ανοίξει τα στενά στην ναυσιπλοεία και στο εμπόριο της ενέργειας. Και νομίζω ότι εκεί αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και βλέπουμε στην ουσία από αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι ο συμβιβασμός, αν φτάσουμε εκεί, θα στηριχτεί σε δύο πράγματα. Από τη μία, το Ιράν θα παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά θα αρχίσουν να απελευθερώνουν, έτσι, κεφάλαια του Ιράν, τα οποία είναι δεσμευμένα λόγω των κυρώσεων εδώ και χρόνια. Και η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών. Είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, έτσι, στην λογική, επαναλαμβάνω, ότι είναι πλαίσιο και ότι ξεκινάει μια πιο λεπτομερής διαδικασία διαπραγμάτευσης από εδώ και πέρα. Ένα στοιχείο ακόμα που αυτή τη φορά, έτσι, μας κάνει λιγότερο απεσιόδοξους, mm-hmm. όχι περισσότερο αισιόδοξους, λιγότερο απεσιόδοξους, mm-hmm. είναι ότι από ό,τι φαίνεται, αν δεν είναι μια φοβερή και τρομερή σύμπτωση, εμπλέκεται και η Κίνα.
0: Ναι.
1: Και έμεσα και άμεσα. Άμεσα, καθώς μιλάει με το Ιράν, με την Τεχεράνη.
0: Είναι τώρα εκεί ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν σε επίσημη επίσκεψη.
1: Ακριβώς. Και έμεσα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται σε λιγότερο από 10 μέρες να είναι στο Πεκίνο. Και φαντάζομαι ότι ούτε το Πεκίνο ούτε η Ουάσιγκτον θα ήθελαν αυτή η συνάντηση, που όταν προγραμματίστηκε είχε άλλο στόχο, το παγκόσμιο εμπόριο, να επισκιαστεί και να μονοπολιθεί από το ζήτημα του Ιράν. θα ήθελαν και οι δύο να υπάρχει μια, να έχει ανοίξει μια πόρτα στο ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να μην να συζητήσουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί με τη διπλωματία που έχει ασκήσει μέχρι τώρα, ή τέλος πάντων αυτό που ονομάζεται διπλωματία, να βρει μια συμφωνία που προφανώς, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές, ή θα ζητήσει πράγματα που θα θέλει ο ίδιος και μόνο για να παρουσιάσει το εσωτερικό του κοινό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή η προσωπικότητα του Προέδρου και το πώς στην ουσία έχει μπερδέψει τα πράγματα, δηλαδή το πώς έχει πιστεύει ότι η διεθνής διπλωματία και η διαπραγμάτευση με χώρες κυρίαρχες και καμιά φορά ανορθολογικές είναι το ίδιο με το να διαπραγματεύεσαι την πώληση τη γης και κτηρίων στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εκεί μπορείς να επιδιώκεις ταχύτατα deal χωρίς να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα, δηλαδή χωρίς να σκέφτεσαι στρατηγικά, παρά μόνο το ότι θα συμβεί σήμερα, αύριο, κλείνει η συμφωνία, δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα θα γίνει, ενώ στη διεθνή πολιτική δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι στρατηγικά, δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις της των κινήσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό δεν το σκέφτεται. Μπορεί να είναι εξαιρετικός τακτικιστής, αλλά στρατηγικά είτε δεν είναι καλός, είτε δεν τον ενδιαφέρει να είναι καλός. Και υπάρχει και ένα ζήτημα, όπως γράφουν κυρίως συνάδελφοί σας Αμερικανοί, το εγώ του Προέδρου. Κατά πόσον δηλαδή θα δεχτεί το αυτονόητο, και ποιο είναι το αυτονόητο, ότι να επιτρέψει στην άλλη πλευρά και αυτή να επικοινωνήσει ότι νίκησε ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχασε. Αν ο εγωισμός του αυτό το επιτρέψει, τότε θα έχουμε μια συμφωνία. Οι πιθανότητες αυξάνονται. Δεν είναι μόνο η προσωπικότητα κάποιου που καθορίζει τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ παίζει ρόλο.
0: Ναι. Είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ο κρίσιμος παράγοντας για να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Χωρίς μια συμφωνία, έστω και συμφωνία πλαίσιο για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα του Ιράν θα επανέλθει. Έτσι, και θα επανέλθει όχι μόνο γιατί το Ισραήλ, και σωστά κατά την άποψή μου, θα νιώθει συνεχώς απειλούμενο από το συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο αν αποκτήσει και πυρηνικά όπλα στο όνομα του Θεού, ίσως δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει,
0: ναι,
1: να εξοντώσει τους άπιστους. Λοιπόν, αλλά γιατί θα βάλει ολόκληρη την περιοχή σε ένα σπιράλ το οποίο ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα πυρηνικό Ιράν δεν θα απασχολήσει καθόλου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τη Σαουδική Αραβία ή τις άλλες σουνιτικές μοναρχίες. Και εκεί βεβαίως τα πράγματα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. Πάντως θεωρώ απίθανο η Σαουδική Αραβία να μην επιδιώξει και αυτή να αποκτήσει ως εξισορρόπηση πυρηνικά όπλα, και αυτή διασπορά σε μια περιοχή, επαναλαμβάνω, που δεν είναι πάντοτε, δεν λειτουργεί πάντοτε ορθολογικά και δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως τους έμαθαν, ας πούμε, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια. Τέλος πάντων, ναι, είναι ένα κακό σενάριο, και επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε προς το τέλος αυτού του πολέμου, μπορούμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και αν κάτι από αυτά που είχε στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν πραγματικότητα μετά από αυτόν τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ή μάλλον ο πόλεμος, πώς να το πω, η αλυσίδα που οδήγησε, η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου. Έτσι. Είναι εκεί που...
0: Όταν έγινε η επίθεση, λέτε, στο Ισραήλ.
1: Του Ισραήλ. Είναι εκεί που το Ισραήλ συνειδητοποίησαν ότι η αποτροπή τους, όπως ήταν σχεδιασμένη μέχρι τότε, είχε καταρρεύσει και ότι χωρίς την πέρα από την εξουδετερώση των πλοκαμιών ή των μελών του άξονα της αντίστασης, όπως το ονομάζει το Ιράν, αλλά στην ουσία δηλαδή της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων, στο τέλος θα έπρεπε κατά την Ισραηλινή λογική να κλείσουν και οι λογαριασμοί με το Ιράν. Το πρώτο βήμα έγινε πέρυσι τον Ιούνιο με την καταστολή, καταστροφή της αεράμινας, και το δεύτερο ήταν αυτή η επιχείρηση. Νομίζω ότι αν υπάρχει κακός υπολογισμός, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν υπήρξε κακός υπολογισμός, αυτός είχε να κάνει με την αντοχή του Ιράν. Ενδεχομένως το σενάριο ήταν ότι με την εξόντωση, με την δολοφονία πολλών μελών της ηγεσίας και του ιερατείου του Χαμενεΐ, αλλά και άλλων και της ηγεσίας των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν όχι θα καταρρεύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνθηκολογούσε. Αυτό δεν έγινε. Όχι μόνο δεν έγινε, το Ιράν άντεξε, γιατί βεβαίως οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις δεν ήταν βομβαρδισμοί, ήταν επί συγκεκριμένων στρατιωτικών στόχων, γιατί δεν ήθελε προφανώς και ευτυχώς ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες να στοχοποιήσουν πολιτικούς στόχους. Το καθεστώς άντεξε, έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, αφού άντεξε τις πρώτες 2-3 εβδομάδες.
0: Που αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν και το υπερόπλο του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ, πέρα από τα πυρηνικά, πέρα από τους πυράβλους, πέρα από τη στρατιωτική του δύναμη, τα στενά του Ορμούζ ήταν το υπερόπλο που δεν είχαν υπολογίσει μάλλον οι αντιπαλοί.
1: Ακριβώς. Και ευτυχώς οι επιπτώσεις. Το λέω το ευτυχώς και να μην παρεξηγηθώ. Ευτυχώς που οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες.
0: Με την
1: έννοια ότι αυξάνεται η πίεση παγκόσμια για να βρεθεί μια λύση.
0: Σωστό.
1: Γιατί αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι ότου να καταρρεύσει η Ιρανική οικονομία. Η οποία είναι σίγουρο ότι μετά από μερικούς μήνες θα αντιμετώπιζε τρομακτικό πρόβλημα.
0: Προφανώς, άμα κλείσει την κάνουλα του πετρελαίου, ήδη οι υπόλοιπες χώρες που δεν τους έχει κάνει επίθεση ο Τραμπ, έχουν τρομερό οικονομικό πρόβλημα. Το Ιράκ κάνει εκπτώσεις για να πουλήσει το πετρελαίο του.
1: Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μας επιτρέπουν να και ιδιαίτερα το ότι κρατάει εκεί η κατάπαυση του πυρός, μας επιτρέπουν έτσι να θεωρούμε ότι κάτι θα γίνει.
0: Κύριε καθηγητά, τελευταία ερώτηση. Αν και ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο κανείς να διαβάσει την σκέψη και την πολιτική και διπλωματική λογική του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί αυτή ή μάλλον όχι καλή εξέλιξη στον πόλεμο του Ιράν για τον ίδιο και τις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει λίγο τη λογική που βλέπει τα πράγματα? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ένα χρόνο τώρα να θεωρεί ότι έχει όλα τα πιόνια στην μονόπολη και κάνει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι, ως προς αυτό είμαι απαισιόδοξος. Νομίζω ότι το ψυχογράφημα του Προέδρου είναι, μας αποκαλύπτει ότι, ότι θα το κρατήσει μανιάτικο για αυτούς που δεν βοήθησαν.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να το πω όσο πιο απλά και χυδαία γίνεται. Ως προς το Ιράν, στο εσωτερικό θα επικοινωνήσει με τον τρόπο που επικοινωνεί ο ίδιος, ότι νίκησε, ότι επικράτησε, ότι είναι ο μεγάλος ηρωικός, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τελείωσε, ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, ελπίζουμε όλοι, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχε κάνει ο Μπάρακ Ομπάμα, γιατί τον στοιχιώνει βεβαίως και τον στοιχιώνουν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε δραματικές αλλαγές ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη και δεν φαίνεται να είναι από τους ανθρώπους που παραδέχονται τα λάθη.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι βέβαιο και δεν παραδέχεται και σίγουρα την ήττα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Ιφαντής, καθηγητής στο Παντείο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Zero hour, 9 a.m. Ήταν το 1972, μια μέρα σαν σήμερα ένα αεροπλάνο πετάει, μέσα είναι τρία μέλη ενός συγκροτήματος τότε όχι και πολύ γνωστού, η Bluesology. Ο 25χρονος τότε, Reginald Kenneth Dwight, πιανίστας του συγκροτήματος, ρωτάει τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ονόματά τους για να φτιάξει ένα δικό του καλλιτεχνικό όνομα, διαφορετικό, γιατί δεν του άρεσε πολύ το κανονικό του όνομα. Τα άλλα δύο μέλη ήταν ο σαξοφωνίστας Elton Dean και ο τραγουδιστής John Baldry, και έτσι σε εκείνη την πτήση ο Reginald Kenneth Dwight μετονομάστηκε σε Elton John. Και με Elton John θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Jumbo.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο δρόμο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Okay, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Ο Λουκιανός τιμά τον Χάρι Κλίν που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 που ο Χάρι Κλίν έχει ξεκινήσει να κάνει σάτυρα. Το πολιτικό τραγούδι είναι στα πολύ πάνω. Το οποίο δεν ασχολείται με το πολιτικό τραγούδι και την μεταπολίτευση και όλα αυτά προφανώς δεν τον βλέπουν με καλό μάτι όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Λουκιανός που είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική και έχει γράψει πολιτικό τραγούδι, γράφει αυτό για να απαντήσει σε όσους κάνουν κριτική στο Χάρι Κλίν.

0: Μου γράφετε για το φωνικό στην Κρήτη. Παιδιά, πολλά δεν έχω. Το υπόλοιπο είναι αστυνομικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, εντάξει, όλοι έχουμε δει πώς έγινε όλο αυτό. Ένα είναι το ζήτημα. Από τη μία η βεντέτα που συνεχίζουν να υπάρχουν αυτό που θεωρούν και λένε βεντέτα στην Κρήτη. Από την άλλη τα όπλα. Και από την άλλη το γεγονός ότι ο 20χρονος είχε πει στην αστυνομία ότι με απειλούν. Δεν έγινε τίποτα. Μέχρι που ο πατέρας του φίλου του πήγε και τον δολοφόνησε πισόπλατα, γιατί θεωρούσε ότι κάπως έτσι θα δικαιώσει τη μνήμη του φίλου του. Τίποτα δεν είχε πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Δύο πιτσιρίκια που είχαν πάρει ένα αυτοκίνητο που έτρεξαν, τράκαραν, σκοτώθηκε ένας από τους δύο και δυστυχώς ο πατέρας ένιωσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιώσει τη μνήμη του γιού του.
1: Στα παλιά λεωφορεία ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια
0: η Ιωάννη από την Βιέννη, είναι προφανές ότι για σένα μετά από 7 χρόνια δεν υπάρχει καν θέμα ότι μπορεί κάποιοι, ξέρω εγώ, να ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του. Όλα είναι τέλεια και τίποτα δεν πρέπει να μας απασχολεί. Απλά ξέρεις, αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, το να μην υπάρχει κριτική στις κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή.
1: Γάλλη στη ζωή, στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι, φασαρία.
0: Κωνσταντίνε, από την Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται και εδώ στην Ελλάδα μεγάλες συναυλίες. Όχι όπως εκεί στην Ισπανία που υπάρχουν πολύ περισσότερες, γιατί είναι και μεγαλύτερο το κοινό. Αλλά ταξιδεύουμε κι εμείς από εδώ για να πάμε αλλού σε συναυλίες, μην νομίζεις. Σας αφήνω με Κώστα Χατζή, γιατί έχει έρθει ήδη ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 91 στο πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
1: Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση, του τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμο, με έχεις δέσει και με σένα.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, έτσι. 7 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Πρωινή ενημέρωση στον Antenna Stars στους 103,5 από αυτή τη στιγμή και έως τη 1 το μεσημέρι ουσιαστικά με δύο εκπομπές. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας έως τις 11 με μία κούλια τον Παρασκευά μαζί. Όπως πάντα, με σύντομες ματιές στην κεντρική επικαιρότητα, στη συνέχεια στα δικά μας, στην τοπική σας ενημέρωση, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία, Δυτική Ελλάδα.

Η χθεσινή ημέρα ήταν αφιερωμένη βέβαια στο ΔΕΗ Tour of Ελλάς, στη μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, το πρώτο ετάπ της οποίας ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, το δεύτερο ετάπ που ξεκινά από το Καρπενήσι, να το πούμε και αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι η αθλητική αυτή η διοργάνωση, φίλες και φίλοι, με ψηλού επίπεδου αθλητές και ανταγωνισμό που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα αυτό το πρώτο ετάπ, αυτή η πρώτη διαδρομή δηλαδή της σημαντικής αυτής αθλητικής διοργάνωσης, με αρκετά happenings μάλιστα να γίνονται στο κέντρο. Είχαμε βέβαια και προβλήματα, σαφώς βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, μιας και κεντρικοί δρόμοι έκλεισαν για αρκετή ώρα, υπήρχαν και παράπονα, έτσι δεν χρειάζεται να είμαστε όμως συνέχεια μίζεροι. Είπαμε όταν φιλοξενούμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, ας κάνουμε και λίγο υπομονή λίγες ώρες. Δεν παθαίνουμε τίποτα.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου μάλιστα σέρβιρε και κρασί στον νικητή του πρώτου ετάπ. Ξέρετε, είχαμε τα κλασικά τα αρχαιοελληνικά όταν έχουμε διοργάνωση στην Αθήνα. Δεν πήγε ένα Δάφνινο Στεφάνι, ένα αμφορέα, κάπω έτσι. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Τα θεωρώ πολύ κίτς βέβαια, ότι σε όλα πρέπει να κολλάμε και λίγο αρχαία Ελλάδα. Τέλος πάντων, το κάνανε και αυτό οι διοργανωτές. Θα δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα σχετικά με το οπαδικό επεισόδιο, όπως είπαμε, το οποίο είχαμε στο κέντρο του Αγρινίου. Μιας και είχαμε και συλλήψεις σήμερα, να μένετε να έχουμε και την εμφάνιση των εισαγγελέα των τριών συλληφθέντων, των οποίων να θυμίσουμε ότι ξυλοκόπησαν ένα νεαρό στο κέντρο του Αγρινίου. Όταν δεν τους άρεσε, όταν δεν έλαβαν απάντηση, μάλλον την απάντηση που τους άρεσε, όταν ρώτησαν δύο νέους τι ομάδα είναι. Έχουν και μια περίπτωση ναρκωτικών με αγοραπολισία κοκαίνης, καταδίωξη και σύλληψη. Στο Αγρίνιο έγινε γι' αυτό.

Έχουμε και κάποια νεότερα με σχετικά με το Lake Party του καλοκαιριού. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Έτσι γίνεται ένας ευρωπαϊκός διάλογος και η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο.

Στο πλαίσιο του πολέμου της Greek Mafia, φίλες και φίλοι, έχουμε συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως Θαμνάκια. Η δολοφονία αυτή είχε γίνει, φίλες και φίλοι, το 2025, τον Απρίλιο, πριν από λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Ως εμπλεκόμενοι από την αστυνομία έχουν ταυτοποιηθεί τρεις Έλληνες και ένας που είναι κρατούμενος ήδη στις φυλακές. Μάλιστα, αυτοί οι τέσσερις, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σχεδιάζαν και νέα δολοφονία. Με στόχο ξανά ένα ακόμα μέλος της λεγόμενης Greek Mafia.

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις έχουμε για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, φίλες και φίλοι. Με τον Τραμπ να βλέπει συμφωνία, την Τεχεράν από την άλλη πλευρά να εκτοξεύει ειρωνίες, πρέπει να σας πω. Πάντως, αυτά που λένε οι τελευταίες πληροφορίες είναι πως Ουάσιγκτον και Τεχεράν εξετάζουν ένα μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει και τα πυρηνικά. Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία. Πάντως, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σήμερα 7 Μαΐου να πούμε ότι γιορτάζει ο Νείλος. Είναι η ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού, αλλά και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ήταν 7 Μαΐου του 1558, συγγνώμη, όταν ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσε μετά από σεισμό. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός διέταξε αμέσως την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

7 Μαΐου του 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί πάνω από 112.000 υπαλλήλους.

Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε ΕΙΠ, σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ. Το πουλί και το παιδί ήταν σύνθεση η οποία νίκησε. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει, μας πηγαίνει πολύ καλά, καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, με ερμηνευτές Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ήταν 7 Μαΐου του 1833, φίλες και φίλοι, όταν γεννήθηκε ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 έρχεται στη ζωή ο Rabindranath Tagore, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος μάλιστα βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913. Το 1919 γεννιάται η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Σαν σήμερα το 1941 φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, Σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την πρόληψη των θρησκειών. Το 1998 πεθαίνει ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νότιο-αφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Τέλος, το 2011 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός αθλητής του γκολφ. Φυσικά να κάνουμε και μια αναφορά στον περιβόητο Χάρι Κλίν, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, ενός πρικισμένου σατυρικού καλλιτέχνη που αποκλήθηκε ο Αριστοφάνης του καιρού μας. Πρωτοπόρος του stand-up comedy στην Ελλάδα, διακρίθηκε για τη σάτυρά του που ανέδειξε και διακομόδησε τις αντιφάσεις της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, την ποιήση, την πολιτική και τον αθλητισμό με τον αγαπημένο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης από οικογένεια πόντιων προσφύγων.

στους 16 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι. Χαμηλότερη θερμοκρασία τις πρώτες πρωινές ώρες στους 12 βαθμούς σήμερα. Και πάμε να δούμε μαζί για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Όπως βλέπετε, έχουμε τοπικές νεφώσεις σήμερα. Είναι μια συννεφιασμένη ημέρα η σημερινή. Θα έχουμε και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Γενικώς όμως, κατά κύριο λόγο, συννεφιασμένη ημέρα. Δεν προβλέπεται πάντως κάτι άλλο. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία έως 26 σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου ίσως έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά. Να το σημειώσουμε και αυτό. Κατά κύριο λόγο και αύριο νεφώσεις. Και όπως είπα, ίσως κάποιες τοπικές, κατά κύριο λόγο ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας, με τους ανέμους ενισχυμένους νότιους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 14 έως 23. Το Σάββατο 9 Μαΐου ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση. Θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-ανατολικούς ασθενείς αρχικά, από το μεσημέρι και μετά νότιους, νότιο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο από 12 με 13 έως 25 με 26, ενώ την Κυριακή 10 Μαΐου περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή, μιλάμε κυρίως για την πρόγνωση στην ευρύτερη περιοχή του Αγρίνιου, έτσι. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 12 με 13 έως 28. 28 αναμένονται και τη Δευτέρα. Ίσως να φτάσουμε και κοντά στους 30 την Τρίτη, 12 Μαΐου, με πάντα ηλιοφάνεια.

Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Με βροχούλες επαναλαμβάνουμε αύριο Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά. Για λίγες ώρες όμως με τον καιρό να παρουσιάσει βελτίωση και να μάλιστα να παρουσιάσει και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία πιστεύω θα είναι αρκετά αισθητή από την Δευτέρα, ειδικότερα έτσι με 28, ίσως και 30 την Τρίτη, 12 Μαΐου. Μάλιστα, το Σάββατο ο καιρός θα είναι καλός. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η εορτή του Αγίου Χριστοφόρου, έτσι, του Πολύχου, του Αγρινίου. Είναι τοπική αργία, μην το ξεχνάτε αυτό, το Σάββατο. Έτσι, και έχουμε και την λιτάνευση, βέβαια, της ιερής εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ή στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση στο νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα θρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544, κάντε τη σωστή επιλογή και για τον ύπνο σας αλλά και για τον πλανήτη. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο, σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη. Μια δολοφονία άγρια η οποία έχει σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, συγκεκριμένα έξω από ιατρικό κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει το φάκελο της δολοφονίας του λεγόμενου Θαμνάκια, έτσι ήταν το υποκοριστικό του, της Greek Mafia, συνέλαβαν τρεις Έλληνες καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις που ήταν εκτός φυλακών είναι παλιός συνεργάτης του Γιάννη Λάλα, ο οποίος είχε δολοφονηθεί με Καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025. Ενώ ο εμπλεκόμενος κρατούμενος είχε βρεθεί στη φυλακή μετά από απαγωγή ενηλίκου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε μάλιστα εμπλοκή και άλλων δύο ατόμων, τα οποία αναζητούνται. Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν επίσης ότι οι τέσσερις σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο ξανά μέλος της λεγόμενης Greek Mafia.

Τώρα η εκτέλεση αυτή από τρεις δράστες είχε γίνει στις 24 Απριλίου, τη στιγμή που ο Μοσχούρης έβγαινε από διαγνωστικό κέντρο στην οδό Παπα-Νικολή, όταν οι δράστες τον γάζωσαν με γαλάζνικοφ. Ενδεικτικό της βιαιότητας της δολοφονικής επίθεσης είναι ότι είχαν βρεθεί τουλάχιστον 54 κάλικες στο σημείο της ένοπλης επίθεσης. Μετά τη δολοφονία, οι εκτελεστές έφτασαν στο πάτημα Χαλανδρίου, όπου πυρπόλησαν το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν με ένα άλλο όχημα που πιθανώς οδηγούσε συνεργός τους. Ο Μοσχούρης κυκλοφορούσε χωρίς συνοδεία, ένιωθε ίσως ότι είχε καθαρίσει με το παρελθόν μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του το 2020, αλλά και τις συλλήψεις κάποιων Ουκρανών που είχαν γίνει δύο μήνες πριν πέσει νεκρός. Ο Μοσχούρης έγινε ευρύτερα γνωστός το καλοκαίρι του 2002, όταν το όνομά του φιγουράριζε μαζί με αυτά τον Βασίλη Στεφανάκου, Αριστίδη Λακιώτη και Γιάννη Καφτούρου, μαζί με άλλα 40 άτομα, στην ογκώδη δικογραφία που υπήρχε τώρα για την ελληνική μαφία. Όπως ανέφεραν τα έγγραφα, οι εμπλεκόμενοι αναλάμβαναν την εκτέλεση συμβολέων θανάτου, εκβιασμού, δολοφονικές επιθέσεις, λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων. Το ευρύτερο δίκτυο αυτό χωρίζονταν σε 4 ομάδες. Ο Μοσχούρης ανήκε στην δεύτερη, όπου σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Γεράσιμου Τσούλου, ενός γνωστού νονού της νύχτας. Τότε διέφευγε τη σύλληψη, αλλά τελικά ήρθε η ώρα που πέρασε το κατόφλι των φυλακών, εκεί όπου, όπως λέγεται, άρχισε σταδιακά να αλλάζει. Φέρεται σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν άνθρωποι που τον συναναστράφηκαν, ότι ήρθε πιο κοντά στο Θεό, όσο παράδοξο και αν φαντάζει αυτό για ένα σκληρό άτομο της νύχτας. Το 2002 ο Γιώργος Μοσχούρης διένυε την τρίτη δεκαετία της ζωής του και σήμερα με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, αλλά συνέχισε να δραστηριοποιείται στο παρασκήνιο. 11 χρόνια μετά το όνομά του επανήλθε στη δημοσιότητα για την απόπειρα δολοφονίας ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου στη Συγκρού, μαζί με άλλο ένα άτομο στείνουν καρτέρι έξω το σπίτι του επιχειρηματία στην Ηλιούπολη, και όταν εκείνος επιστρέφει του επιτίθεται και το χτυπάνε αρχικά με μπουνιές, στη συνέχεια με το κοντάκι ενός όπλου. Ο επιχειρηματίας πάνω στην απελπισία του άρχισε να τρέχει και ο Μοσχούρης με τον συνεργό του τον πυροβόλησαν πάνω από 10 φορές, ενώ στην προσπάθεια διαφυγής του σκαρφάλωσε σε έναν τοίχο, προσγειώθηκε στην οροφή ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Το 2015

1995 ξανά ο Μοσχούρης απασχόλησε την αστυνομία για τρεις πύρες που κατηγορούνταν ότι πουλούσαν προστασία σε 150 καταστήματα στο νομό Αττικής. Εμφανίζεται ως αρχηγός μίας εκ των τριών ομάδων των εκβιαστών αυτών. Τον Ιούλιο του 2020, τώρα ένα βράδυ έξω από την Ηπειρώ της αστυλιοφόρου Βάρης Κοροπίου, ο Μοσχούρης έρχεται αντιμέτωπος με δύο μαυροφορεμένους άνδρες που ήταν σε μια μαύρη μηχανή Honda. Αντιλαμβανόμαστε ότι πάνε να τον φάνε, τρέχει να καλυφθεί πίσω από ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο. Όταν αρχίζουν οι πυροβολισμοί, ενώ θα δεχτεί δύο σφαίρες, μία στο χέρι και μία στο στομάχι. Οι επίδοξοι εκτελεστές φεύγουν, πιστεύοντας πως τον σκότωσαν, ενώ οι αρχές θα περισυλλέξουν 13 κάλικες. Και ο Μοσχούρης θα μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο, θα τη γλιτώσει τότε. Φυσικά δεν τη γλίτωσε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, μιας και δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025. Τώρα αναμένεται σήμερα να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, βέβαια, μιας και έχει διαρρεύσει πως έχει εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονία του Απριλίου του 2025, φίλες και φίλοι, στο συγκεντρικό σημείο του Χαλανδρίου, όπως είπαμε, με θύμα το συγκεκριμένο ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες της δολοφονικής αυτής επίθεσης. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Μιλάμε για βιογραφικά τώρα, όχι αστεία, έτσι.

Όλα δείχνουν πως το έγκλημα τώρα στην Κρήτη, φίλες και φίλοι, με δράστη, με θύμα ένα 21χρονο παιδί, τον Νικήτα, ήταν προσχεδιασμένο. Ο 54χρονος δράστης περίμενε το θύμα του που τον είχε καταγγείλει για προηγούμενες απόπειρες επιθέσεις και απειλές, και όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου, όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε αποφασίσει πως θα πάρει εκδίκηση από το 2023, όταν είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα σε ένα αμάξι το οποίο οδηγούσε το σημερινό θύμα. Το απόγευμα της Τρίτης τελικά όλα έγιναν σε κεντρικό δρόμο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου. Στο 54χρονο από ό,τι ασκεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη φυσική, ψυχική κατάσταση, άσκηση επίσης για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 21χρονο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του στο τροχαίο δυστύχημα αυτό που είχε γίνει το 2023. Τώρα είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας του. Όπως είπε, πήγαινε με το αυτοκίνητό του μαζί με τη γυναίκα του στη θέση του συνοδηγού σε αυτόν τον δρόμο της Αμουβάρας. Συνάντησε τυχαία το θύμα, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο αφού πρώτα είχε εμβολήσει το αυτοκίνητο του 21χρονου, και αφού είχε καταφέρει να τον ακινητοποιήσει, βγήκε από τα μάξη και τον εκτέλεσε ψυχρό με το 38 περίστροφο. Ο 54χρονος πυροβόλησε το νέο ανήμερα των γενεθλίων του 5 φορές, και ενώ το θύμα βρισκόταν εμόφυρτο στο οδόστρωμα, του έριξε και την τελευταία βολή, την έκτη σφαίρα, στην πλάτη. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος είδε τον 21χρονο εμόφυρτο στο έδαφος να ψυχοραγεί στην ουσία, να προσπαθεί κάπως να φύγει, να ξεφύγει από τη μανία του, και δεν δίστασε να τον κλωτσίσει. Τον κλώτσε στη συνέχεια, έτσι, αφού τον πυροβόλησε. Προτού δηλαδή αφήσει τη γυναίκα του και στη συνέχεια κατευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, όπου και λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε. Τώρα είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες, οι λεπτομέρειες σχετικά με το ρόλο της γυναίκας. Φαίνεται ότι από τη μία πλευρά η γυναίκα να υποστηρίζει μην το κάνεις, τι πας να κάνεις κτλ. Από την άλλη πλευρά λένε ότι του λέγε καν το κάντο, ότι τον παρένεσαι κιόλας. Γιατί και οι γυναίκες εκεί στην Κρήτη, κάποιες γυναίκες στην Κρήτη, φίλες και φίλοι, έχουν χειρότερα μυαλά από τους άντρες. Η αλήθεια είναι. Παρούσα βέβαια η συγκεκριμένη, όπως είπαμε στο φωνικό, συνελήφθη, κατηγορείται για συνέργεια για ανθρωποκτονία. Αυτό, μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία και τις πληροφορίες που υπάρχουν, η γυναίκα έχει καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτή την αιμονή που είχε ο 54χρονος με τον 21χρονο. Δηλαδή, πρέπει να έπαιξε ένα ρόλο, να του πιπίλαγε και το μυαλό δηλαδή του άντρα της η γυναίκα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια από το 2023 έως σήμερα για τον 21χρονο. Ότι αυτός είναι, ας πούμε, ο υπαίτιος, ο θάνατος του παιδιού τους, του μοναχογιού τους. Από ό,τι κατάλαβε, πρέπει να είχαν κόρη ή κόρες, αλλά ήταν ο μοναδικός γιος που είχαν το παιδί αυτό που έχασαν στο τροχαίο δυστύχημα το 2023. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αιμονή που απέκτησε ο 54χρονος απέναντι σε αυτό το παιδί, απέναντι σε αυτόν τον νέο, τον οποίο δολοφόνησε, όπως είπαμε, πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, σε μια δολοφονία που έχει σοκάρει, όπως είναι φυσιολογικό, όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο. Θα πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα! Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εντάχει, πάμε λίγο στα διεθνή, μια και μπαίνει σε κρίσιμη φάση η σύγκρουση ανάμεσα στι ΗΠΑ και το Ιράν. Η Ουάσιγκτον, όπω αναφέρεται χαρακτηριστικά, πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ δηλώνει ότι ο πόλεμο θα τελειώσει γρήγορα. Την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ένα σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητούμενα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές, οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις σε επίπεδο ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Αξίος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσω ενός μονοσέλιδου μνημονίου 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές, που δεν τις κατονομάζει, έτσι γίνεται συνήθως, έτσι, με γνώση πάντως των συνομιλιών, αναφέρει πως το πλαίσιο αυτό της συμφωνίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και σταδιακή αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης. Πηγές τώρα που επικαλείται το Ρόιτερ επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαμεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα οι όροι αυτής της πρότασης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκαΐ, δήλωσε στο Ιρανικό πρακτορείο ISNA ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν και ότι η Τεχεράνη θα διαβιβάσει τις θέσεις της στους Πακιστανούς διαμεσολάβητες. Να πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία το Πακιστάν παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί κάνει τη διαμεσολάβηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχηρία σε ένα μόνιμο τέλος του πολέμου αυτού.

Πάντως ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών κατά τη διάρκεια τηλεσυγκέντρωσης που έγινε υπέρ του ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη της Τζόρτζια. Έχουμε ενδιάμεσες εκλογές, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Δήλωσε ο κύριος Τραμπ ότι όταν βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν, το κάνουμε για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και σύντομα θα τελειώσει. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία, είπε κατά τη διάρκεια μια άλλη συνάντηση που είχε με αθλητές του UFC στο Οβάλ γραφείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε επίση ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν καταστραφεί. Είχαν ναυτικό, λέει, με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανασυγκροτηθούν. Οι Ιρανοί προφανώς εννοεί. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

τώρα, η κρίση στα στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας και η αλήθεια είναι, όπως μεταδίδουν αρκετά μέσα ενημέρωσης και διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, φίλες και φίλοι, ότι πιέζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αμερικανός πρόεδρος από στενούς συμμάχους τους να δοθεί μια λύση. Γιατί υπάρχουν κραδασμοί βέβαια στην παγκόσμια οικονομία. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στη θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται περίπου, όπως είπαμε, το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν σταματήσει δεκάδες πλοία που κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια, ενώ η CENTCOM γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποίησε κλειστές διαβουλεύσεις έπειτα από αίτημα του Μπαχρέιν μετά τις ιρανικές επιθέσεις που είχαμε στις 4 Μαΐου κατά του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν πως το Ιράν εξαπέλυσε 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούζ και 4 drones, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα και τραυματίζοντας 3 αμάχους. Σύμφωνα με το μόνιμο αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, από τις 28 Φεβρουαρίου η χώρα έχει αναχαιτήσει πάνω από 500 βαλιστικούς πυράβλους και περισσότερα από 2.000 drones. Όλα αυτά αποδίδονται βέβαια στο Ιράν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Ιρανοί έτσι και επιφυλακτικοί είναι και με ειρωνικές δηλώσεις απαντούν. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει στο παρασκήνιο βέβαια έτσι μια διαπραγμάτευση με μεγάλη ένταση η οποία γίνεται. Θα δούμε τώρα που θα καταλήξει. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι υπάρχει πλήρη συντονισμός με τον Τραμπ σε ό,τι είχε να κάνει με το Ιράν. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, είπε. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε, μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και ο σημαντικότερος είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού. Το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να πω τους βομβαρδισμούς, νέο βομβαρδισμό είχαμε στη Βηρυτό, όπου σύμφωνα με το Ισραήλ σκοτώθηκε ανώτερος τέλεχος της Χεζμπόλαχ.

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει και το περιστατικό σε ένα κρουαζιερόπλοιο, φίλες και φίλοι, το MV Hondius, όπου ένα ταξίδι αναψυχής μετατράπηκε σε οδύσσια, καθώς το πλοίο με τους περίπου 150 επιβάτες είναι αντιμέτωπο με μια επιδημία χανταϊού. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires ότι η ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο πλοίο αυτό. Όπως αναφέρει δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών, του ζευγαριού αυτού που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Υπογραμμίζει πως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή και ότι το αργεντίνικο τμήμα της γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το πλοίο αυτό, το MV Hondius, την 1η Απριλίου, δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση των κρουσμάτων. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάσταση των Αμερικανών ταξιδιωτών που βρίσκονται πάνω στο πολυτελές αυτό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκε αυτή η επιδημία χανταϊού, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, η γνωστή υπηρεσία CDC των ΗΠΑ. Μας έγινε γνωστή εμάς βέβαια την περίοδο του κορονοϊού.

Τρεις άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό των Ολλανδών και ένας Γερμανός, έχουν πεθάνει από την επιδημία στο καράβι αυτό. 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ελβετός πολίτης, είναι ύποπτα ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα τροκτικά, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Εξωτερικών ηγείται μια συντονισμένη συνολική κυβερνητική αντίδραση, η οποία περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία με τους επιβάτες, διπλωματικό συντονισμό, συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς υγειονομικές αρχές. Αυτά ανέφερε το CDC σε ανακοίνωσή του. Το Φως της Δημοσιότητας, να πω στο μεταξύ, είδε ένα βίντεο το οποίο τραβήχθηκε από επιβάτη μέσα στο Εμβιχόντιους, στο κρουαζιερόπλοιο αυτό, και δείχνει τον καπετάνιο να ανακοινώνει ότι ένας άνδρας που είχε πεθάνει εκεί απεβίωσε από φυσικά αίτια. Όποια προβλήματα υγείας και να αντιμετώπιζε, ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαστε μολυσματικοί. Οπότε το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη. Ακούγεται να λέει ο καπετάνιος. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τέλος πάντων και άλλα δημοσιεύματα που υπάρχουν, επαναλαμβάνω ότι προκαλεί, υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία για την ιστορία αυτή. Γίνεται λόγος για μετάλλαξη του χανταϊού και ότι οι δύο επιβάτες, οι οποίοι είναι νεκροί, είχαν κάποια επαφή με τροκτικό στη διάρκεια παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή το κρουαζιερόπλοιο αυτό, να το σημειώσουμε επίσης, είναι υπό καραντίνα, έτσι.

Πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στους 150 επιβάτες από 23 χώρες υπάρχουν και Έλληνες. Τουλάχιστον ένας Έλληνας από ό,τι είδα, ο οποίος έκανε μάλιστα και κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, γενικές γραμμές ήρεμοι είναι οι άνθρωποι. Παρότι βέβαια παρακολουθούν ειδικούς ντυμένους με ειδικές στολές καραντίνας να αποβιβάζονται από το πλοίο στο οποίο έψαχναν ίχνη αποτροκτικά, από το οποίο αφαίρεται να προήλθε αυτή η μετάλλαξη των άμβεων του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν και βέβαια επαναλαμβάνουμε, θεωρείται σχετικά σπάνιο αυτό. Τέλος πάντων, διασκεδάζουν εκεί όσοι μπορούν να διασκεδάσουν με την ανησυχία τους, με καλό φαγητό, με ζεστά ροφήματα και χαλάρωση στις καμπίνες τους.

Ουσιαστικά από τους επιβάτες εκεί του πλοίου ζητούν να κάνουν ό,τι έκανε και στον κορονοϊό. Να είναι απομονωμένες στις καντίνες τους, να φορούν μάσκες, να πλένουν συχνά τα χέρια τους με αντισηπτικό, να τηρούν αποστάσεις από τους άλλους.

Φίλε και φίλοι, να σας πω ότι και για ένα σημείο βέβαια το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας εδώ στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να πω επίσης πως στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735.

Εδώ και μέρες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, ξεκινά σήμερα στις 11. Έχει προσλάβει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε. Μυθικά, θα έλεγαν κάποιοι. Η σοβούσα ένταση στο ιστορικό του κόμματος παραπέμπει σε μια ζωηρή συζήτηση που θα γίνει για αρκετές ώρες, από ό,τι φαίνεται, ενώπιον του Πρωθυπουργού. Αν και βέβαια να πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη κάποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης από στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, υπήρχαν προσπάθειες μασάζ των βουλευτών, οι οποίοι, ας πούμε, αντιδρούν, τσινάνε κλπ. Όπως λέμε, φερειπίν υπήρχαν επαφές στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Μέγαρο Μαξίμου με βουλευτές, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Χαρακόπουλος, πήγε δύο φορές στο Μέγαρο Μαξίμου που έγιναν συσκέψεις. Σε αυτή την προσπάθεια αποφόρτισης της έντασης, ρόλο έπαιξε και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει σε προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφαινόμενη άρνηση για την εξεταστική που προτείνει το Πασόκ για τις υποκλοπές. Αν και δεδομένα υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, να πω σχεδόν 45 βουλευτές του κόμματος έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν ο καθένας από 5 λεπτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να είναι διατεθειμένος να τους ακούσει, να απαντήσει, να παρέμβει. Τον τόνο πάντως θα δώσει από την αρχή ο ίδιος, με μηνύματα εντός και εκτός κόμματος. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι η ομιλία του θα έχει ενωτικά χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση τώρα μην φανεί τι θα πούνε και οι βουλευτές. Για παράδειγμα, υπάρχει ενδιαφέρον για το αν θα πάρουν το λόγο. Έχουν ζητήσει, μάλλον, συγγνώμη, να πάρουν το λόγο οι πέντε βουλευτές οι οποίοι υπέγραψαν την επιστολή των πέντε, η οποία δημοσιεύτηκε στα Νέα. Είναι η κύριε Κατσανιώτης, ο κύριος Κατσανιώτης από την Πάτρα, έτσι. Οικονόμου, Μπαραλιάκος, Παπάς και Ζεμπίλης. Προφανώς οι βουλευτές αυτοί έχουν ενστάσεις για το ρόλο που διαδραματίζουν έξω κοινοβουλευτικοί υπουργοί. Ζητούν παράλληλα την ενίσχυση του ρόλου τους, του ρόλου του βουλευτή γενικότερα. Επίσης, με ενδιαφέρον θα ακουστούν τοποθετήσεις από βουλευτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στο λεγόμενο, στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ 2, στον απόϊχο του. Μάλιστα, έκανε και ένα φάλτσο, πρέπει να πούμε, χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλε εσφαλμένες κλήσεις σε βουλευτές για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα.

Πάντως, ένα κεντρικό θέμα από ό,τι φαίνεται το οποίο αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της πρότασης του κυβερνώντος κόμματος, την οποία εν συνεχεία θα εξειδικεύσει ο Γενικός Συζητητής που είναι ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης.

Στο μεταξύ, με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν και οι προετοιμασίες για τον νέο πολιτικό φορέα στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός έχει θέσει ως στόχο την ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο, αφού το σενάριο των προώρων εκλογών βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Και αυτό δεν το λένε μόνο οι επιτελείς του κ. Τσίπρα, το λένε όλοι. Πρέπει να σας πω και από τη Νέα Δημοκρατία ότι ίσως πάμε σε εκλογές, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αν και υπάρχει και το σενάριο βέβαια να είμαστε σε εκλογές με πλήρη εξάντληση της τετραετίας, δηλαδή σε εκλογική διαδικασία Μάιο, την 1η Ιούνιο, την 2η, τον Ιούλιο, να μην ξεχνάμε, 1η Ιουλίου έχουμε την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα είναι βέβαια ότι χειρότερο, πιστεύω, φίλες και φίλοι, να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαναλαμβανόμενων εκλογών, ενώ η Ελλάδα έχει αυτήν τη σημαντική ευθύνη να αναλάβει από την 1η Ιουλίου. Τώρα, ο πρώτος επιχειρησιακός στόχος, δηλαδή της δημοσιοποίησης του μανιφέστου για την αριστερά του 21ου αιώνα, έχει επιτευχθεί. Δημοσιεύθηκε ανήμερα την Πρωτομαγιά το μανιφέστο αυτό. Και συνεχίζεται αυτή η αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια. Μάλλον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Η ημερομηνία και ο τόπος της ανακοίνωσης είναι μερικά από τα βασικά ζητούμενα, σύμφωνα πληροφορίες για το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού. Την ώρα, μάλιστα, που όσοι τον παρακολουθούν, τον Αλέξη Τσίπρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ., βλέπουν ότι έχει πυκνώσει ιδιαίτερα τις παρεμβάσεις του. Άρα, είμαστε όλο και πιο κοντά στις ανακοινώσεις για αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα.

Έχουμε και πυρήνες αυτοοργάνωσης σε διάφορες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Μεσσηνία, Πάτρα και το Λακαρνάνι υπάρχει και πυρήνες αυτοοργάνωσης. Επίσης, να το σημειώσουμε και αυτό, όλοι αυτοί τι κάνουν, προετοιμάζουν το έδαφος, βέβαια, για την ολική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού.

Τώρα έχουμε και τα εσωκομματικά στον Πασόκ σχετικά με το ζήτημα εδώ της συγκρότησης των ψηφοδελτίων και της διεύρυνσης με πρόσωπα από άλλους χώρους. Η κυρία Χαλάτση, η οποία είναι στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου και είναι την ομάδα του Παύλου του Γερουλάνου, έθιξε το ζήτημα σχετικά με το όριο των θητιών για τους υποψήφιους βουλευτές. Το συνέδριο, να θυμίσουμε, ότι έχει αποφασιστεί να θέτει όριο στις θητείες των βουλευτών. Γι' αυτό προκαλεί, βέβαια, η αλήθεια είναι, μου προκάλεσε και εμένα μία εντύπωση, διότι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι από πολύ νεαρός βουλευτής ένα κορυφαίο στέλεχος, ο οποίος λέγεται Μανώλης Χριστοδουλάκης. Με βάση τα όρια που έχει θέσει τον Πασόκ, ο κ. Χριστοδουλάκης θα πρέπει να φύγει από το να αποστρατευτεί, μάλλον, σε ηλικία 45 ετών, 50. Δηλαδή, στην πιο παραγωγική πολιτικά ηλικία του, με βάση τα όρια αυτά που έχουν τεθεί, ο κ. Χριστοδουλάκης δεν θα έχει δικαιώμα να έτσι. Είναι σαφώς κάτι οξύμορο αυτό. Πάντως, έτσι, δεν απασχολεί μόνο αυτό. Όσοι στο Πασόκ διαφωνούν επί της ουσίας με την ένταξη, την επιστροφή στο κόμμα χωρίς φίλτρο, έτσι, για τη διεύρυνση νυν και πρώην βουλευτών που εκλέχτηκαν σε παλιότερες εκλογές ή και με άλλη σημαία, έτσι, όσο τα κλιμακώνεται η ένταση τώρα μεταξύ του Πασόκ και του πρώτων πυλών κόμματος Τσίπρα, τόσο θα διερευνώνται οι προϋποθέσεις από τα αρμόδια όργανα του Πασόκ για τις προεκλογικές συνεργασίες με πρόσωπα τα οποία, βέβαια, είχαν συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο παρελθόν. Επειδή έκανε αυτές τις επισημάνσεις το συγκεκριμένο στέλεχος, η Έφη Χαλάτση, λέει πως το καταστατικό πρέπει να ισχύει και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται. Όλοι κατάλαβαν, δηλαδή, στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ ότι αναφέρεται στην Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία, κυρία Τζάκρη, τι έχει κάνει? Έχει ξεπεράσει, όπως και ο Χάρης Καστανίδης, το πλαφόν των 20 ετών στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Με δεδομένο, δηλαδή, ότι στο συνέδριο του Πασόκ αποφασίστηκε να μην μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής αν έχει συμπληρώσει 5 ετίες, δηλαδή 20 χρόνια στα έδρανα, τότε το σενάριο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη δύσκολα θα επιβεβαιωθεί. Δύσκολα, δηλαδή, θα τη δούμε στο Πασόκ. Πρέπει να πω ότι διαφορετική είναι η περίπτωση της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, η οποία έχει πολύ λιγότερα χρόνια στη Βουλή, αλλά έχει κάνει κάποιες δηλώσεις άσχημες σε βάρος του Γιώργου Παπανδρέου, και κάποια παπανδρεϊκά στελέχη λένε ότι αυτό είναι απαγορευτικό για να συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Αυτά, έτσι, η διεύρυνση, λοιπόν, είναι, φίλες και φίλοι, στην καθημερινή ατζέντα εδώ από ό,τι βλέπω στο Πασόκ, έτσι, το οποίο, βέβαια, κοιτάζει και συνεχώς και προς τα αριστερά του, πώς θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φαίνεται πως οι δύο αυτές πολιτικές δυνάμεις, τα δύο αυτά κόμματα, μάλλον, γιατί λίγο πολύ στον ίδιο κόσμο απευθύνονται, ποιο από τα δύο θα είναι δεύτερο στις εκλογές, έτσι, με βάση, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα να περνά στη δεύτερη θέση. Γι' αυτό σας το λέω. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26 41 032 558. Η ώρα είναι 10, διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά.
10: Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους.
9: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καταπιανόμαστε δηλαδή με την τοπική επικαιρότητα πλέον, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε, ακούτε τον Παναγιώτη Τσακανίκα στον Αντένα Στάρς στους 103,5 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 ως τις 11, με σύντομες ματιές έτσι στις ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Μην πάμε στα δικά μας, δηλαδή, ότι σημαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Στους 103,5 μας ακούτε ραδιοφωνικά, στο antenna-star.gr, διαδικτυακά μου.

Να μην ξεχνάμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-033-335, 2641-033-336. Βρισκόμαστε εδώ, Χαριλάου Τρικούβη 26. Το email μας είναι antennastar103.5@gmail.com. Μία λέξη έτσι, antennastar103.5@gmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, έτσι, SMS ή Viber, εσείς επιλέξτε τον τρόπο, έτσι, για θέματα που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε, να πούμε σχόλια μέσα από την εκπομπή μας, 6944 912 990.

Το Αγρίνιο χθες, φίλες και φίλοι, υποδέχτηκε κάποιους από τους κορυφαίους ποδηλάτες όχι μόνο της Ευρώπης αλλά του κόσμου σε μια δυνατή μάχη για την επικράτηση. Είχαμε τον πρώτο τερματισμό, τον τερματισμό δηλαδή του πρώτου ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Από το πρωί οι δρόμοι της πόλης είχαν και κόσμο, είχαν μαθητές οι οποίοι περίμεναν και με ανυπομονησία να περάσει αυτό το πραγματικά χρωματιστό και ορμητικό ποτάμι αυτών των σπουδαίων αθλητών. Έτσι όσοι το είδαν και από κοντά είδαν έτσι γιατί ποδηλάτες μιλάμε, γιατί αθλητές μιλάμε, γιατί ταχύτητες μιλάμε. Ένα δύσκολο, επίπονο και επικίνδυνο μέχρι ένα σημείο άθλημα. Βέβαια έτσι κοιτάξτε με τι μεγάλες ταχύτητες κινούνταν οι ποδηλάτες αυτοί σε ένα οδικό δίκτυο. Βέβαια πέρασαν και μέσα από πόλεις. Να πω ότι είχαμε και κάποιες πτώσεις βέβαια, ειδικότερα στην εκκίνηση εκεί κοντά στα Γιάννενα. Έπεσε ένας αθλητής και έπεσαν πάνω του και 4-5 ακόμα ποδηλάτες. Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Στη συνέχεια μάλιστα είχε μια πτώση και ο Αυστριακός πρωταθλητής, ο οποίος έπεσε πάνω σε μπάρες, στις μπάρες της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί. Δηλαδή, είχαμε κάποιες πτώσεις, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, τραυματισμούς. Το σπριντ πάντως στον τερματισμό εδώ στη Χαριλάο Τρικούπη ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Οι αθλητές βέβαια έδωσαν το 100% των δυνάμεών τους για να πλασαριστούν σε καλή θέση. Μεγάλος νικητής ο Βέλγος Μάτις Άφοντς. Ο καθένας έχει την ομάδα του έτσι, από την Αζέριον Βίλα Βάλκεμπουργκ, έτσι λέγεται η ομάδα του, και αξιόμαχος αντίπαλος του Έλληνας Γιώργος Μπούγλας. Ο ποδηλάτης της Μπούργκος Μπουρμπελέτ BH διεκδίκησε την νίκη μέχρι το τέλος. Αποζημιώθηκε με τη δεύτερη θέση. Την καλύτερη, πρέπει να σας πω, θέση που έχει κατακτήσει ως τώρα Έλληνας ποδηλάτης μετά την αναβίωση αυτού του κορυφαίου ποδηλατικού μας αγώνα του γύρου της Ελλάδας, δηλαδή του ΔΕΗ Tour of Hellas. Μάλιστα η νίκη κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελικό σπριντ στα τελευταία μέτρα με τον Άφοντς να βγαίνει από δεξιά στα τελευταία μέτρα της μεγάλης ευθείας που οδηγεί στη κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Σαφώς είχε πιο πολλές δυνάμεις. Έτσι πέρασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού, σηκώνοντας τα χέρια του ψηλά στον ουρανό, γνωρίζοντας και την αποθέωση από τους Αγρινιώτες εκεί, οι οποίοι έσπευσαν να ενθαρρύνουν τους συνολικά 120 ποδηλάτες του γύρου. Τρίτος, ο Λετωνός Κρίστιανς Μπέλοχλοβτσικς της Bike Aid. Ενώ εξαιρετικό το πλασάρισμα στην 14η θέση του επίσης Έλληνα Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος αγωνίζεται σε ένα σύλλογο του εξωτερικού, στην Team United Shipping. Έτσι. Το κοινό βέβαια πρέπει να πω ότι ήταν πολύ και στα Γιάννενα, από εκεί ξεκίνησε αυτό το πρώτο ετάπ. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι είχαμε και πτώσεις, όπως είπα στην αρχή. Τώρα να μην αναφερθώ έτσι στα αγωνιστικά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στον δρόμο προς Αγρίνιο υπήρχε κάποια γκρουπ μάλλον ποδηλατών οι οποίοι ξεχώρισαν. Τελικά όμως φτάσαμε έτσι σε αυτόν τον τερματισμό, όπως σας είπα, με τον Γιώργο Μπούγλα, τον Έλληνα, έτσι ποδηλάτη, να πλασάρεται δεύτερος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει βέβαια το δεύτερο ετάπ. Το δεύτερο ετάπ δεν ξεκινάει από το Αγρίνιο, να το πω αυτό. Δηλαδή, οι ποδηλάτες μαζί με τους βοηθούς τους κλπ. Τα συνεργεία που είναι πάρα πολλά, έχουν πάρα πολλούς συνοδούς. Νομίζω όσοι είδαν την διαδρομή παρατήρησαν και πόσο πολυπληθέστατη ήταν η συνοδεία. Γενικότερα, μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος έχει σπουδαία, φοβερή οργάνωση. Αλήθεια είναι, γι' αυτό είναι και μια διεθνούς επίπεδου έτσι, διοργάνωση. Και μόνο από τον επαγγελματισμό με τον οποίο λειτουργούν όλοι εκεί όσοι συμμετέχουν στην οργάνωση αυτού του σπουδαίου αγώνα, νομίζω μπορούν να αντιληφθούν και το υψηλό επίπεδο το οποίο υπάρχει. Όλοι μετέβησαν στο Καρπενήσι, βέβαια, πρέπει να πω, γιατί λίγες ώρες μετά τον τερματισμό εδώ από το Αγρίνιο, μιας και έπρεπε να ξεκουραστούν, το δεύτερο ετάπ ξεκινά από το Καρπενήσι.

Πρέπει να πω ότι είχαμε και ένα μικρό, ας πούμε, μια παράκαμψη. Δηλαδή μπήκαν μέσα οι αθλητές από το κέντρο, μετά ανέβηκαν πάνω την Καρπενησίου, πήγανε Αβόρανη, Πανετόλιο, ξαναβγήκαν στην Εθνική Οδό και μετά τερμάτισαν στη Χαριλάου-Τρικούπη. Έτσι δηλαδή έκαναν και αυτόν τον κύκλο σε ένα αστικό, ας πούμε, κομμάτι, για να καταλήξουν τελικά και να τερματίσουν μετά από αυτόν τον κύκλο, επαναλαμβάνω, στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Πρέπει να πω ότι βέβαια οι διαδρομές αυτές έχουν και κάποια σπρίτ. Δεν το ξέρω ακριβώς το άθλημα τώρα, βέβαια, που θα μου πείτε, ξέρω από αγωνιστική ποδηλασία κλπ. Περισσότεροι άσχετοι είμαστε. Γιατί γίνονται, αν πούμε, διάμεσα σε αυτές τις διαδρομές γίνονται και κάποια σπρίτ. Υπάρχουν κάποιες ξεχωριστές διαδρομές που είναι ανηφόρες, κατηφόρες, ευθείες, ξέρω εγώ, και γίνονται και κάποια σπρίτ. Και εκεί οι αθλητές μαζεύουν πόντους, έτσι.

Τα χιλιόμετρα πολλά, έτσι, 173 νομίζω συνολικά, από ό,τι θυμάμαι, έτσι όπως τα είχαμε πει. Και μάλιστα ο χρόνος εντυπωσιακός, ειδικότερα του 23χρονου νικητή του AFODS, ο οποίος κατέληξε και έκοψε πρώτος το νήμα σε 3 ώρες 26 λεπτά 56 δευτερόλεπτα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι μιλάμε για 3 ώρες επίπονο, έτσι, επί 3 ώρες 26 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα να, σε διάφορα υψομετρικά, ανηφόρες, κατηφόρες, ευθείες. Βέβαια, κυρίως πρέπει να πω έτσι κατηφορικά ήταν κατά κύριο λόγο από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο και έχει και αρκετές ευθείες. Εντάξει, δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα. Το δεύτερο ετάπ είναι το δύσκολο, έτσι, που ξεκινά από τον Καρπενήσι. Αν και αυτό κατηφορικό είναι, αλλά έχει και αρκετές στροφές. Λοιπόν, πολύ καλά τα πήγε η διοργάνωση. Εντάξει, τώρα ως προς τα υπόλοιπα, τις γκρίνιες τις συνηθισμένες τις ακούσαμε για άλλη μια φορά. Τις βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει, και τι τραβήξαμε, ας πούμε, ως οδηγοί και ότι είχε ουρές, ας πούμε, και ότι προκλήθηκαν και κάποια μποτιλιαρίσματα. Πάντως υπήρχε, πρέπει να πω, επαρκής ενημέρωση για μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι άλλαξε για λίγο η καθημερινότητά μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για μια διοργάνωση η οποία προβάλλει και την Ελλάδα. Αλλά ειδικότερα προέβαλε και το Αγρίνιο χθες, μιας και μεταδόθηκε από 25 συνολικά, έτσι, διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Αναμένουμε σήμερα να έχουμε νεότερα σχετικά με πιθανολογώ ότι θα πάνε να απολογηθούν οι τρεις συνηθέντες για το οπαδικό επεισόδιο το οποίο είχαμε σε βάρος δύο νεαρών από ομάδα 5 ατόμων στην οδό Τσικνιά, πολύ κοντά στην Παναγία, στο Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Προχθές, να θυμίσουμε αυτό το βράδυ, τα παιδιά τα δύο αυτά, τα οποία όπως υποστηρίζουν δέχτηκαν ανέτεια επίθεση από την ομάδα αυτών των 5 νεαρών, και όλα και ο ξυλοδαρμός τους ξεκίνησε όταν δεν πήραν την απάντηση που ήθελαν να πάρουν. Δεν ξέρω, όταν ρωτήθηκαν τι ομάδα είναι. Εδώ, άμα σου λένε τι ομάδα είσαι δηλαδή και δεν απαντάς αυτό που θέλουν να ακούσουν, οι άλλοι τρως ξύλο. Έτσι, αυτό τα έχουμε δει και αλλού, και βέβαια αλλού κάτι τέτοιο έχουν στοιχήσει και σε ανθρώπινες ζωές. Έτσι, και πρέπει να σας πω, το ένα από τα δύο παιδιά που έχει τραυματιστεί, 22χρονος, που έφαγε το ξύλο εδώ στο Αγρίνιο προχθές, το χτυπούσαν αλίπητα, έτσι. Κλωτσιές στο κεφάλι και τέτοια. Δηλαδή, μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερη ζημιά. Μπορούσαμε να ζήσουμε πολύ δυσάρεστες ή και τραγικές καταστάσεις. Έτσι. Με αυτά τα μυαλά που κουβαλάνε οι συγκεκριμένοι, ας πούμε, οπαδοί, οι οποίοι βγαίνουν με παγανιά, ας πούμε, και ρωτάνε τους πιτσιρικάδες τι ομάδα είναι. Αν είναι δυνατόν. 28, 19, 20 ετών είναι αυτοί που συνελήφθησαν, έτσι σας τα είπαμε και χθες. Ο νεαρός τώρα, μέχρι χθες, από ό,τι γνωρίζω, τραυματίες, εξακολουθούσαν να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου με τραύματα σε πολλά σημεία του σώματός του και στο κεφάλι. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Είναι για αθλητική βία, έχει αναβαθμιστεί ο νόμος και είναι πολύ βαριές οι ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις. Για οπαδικά κίνητρα αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων. Γιατί τώρα το όπλο μάλλον έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιος, από ό,τι φαίνεται, μάλλον χρησιμοποίησε και κάποιο αντικείμενο για να χτυπήσει τα παιδιά. Έτσι. Και υπάρχει και ανακοίνωση από την αστυνομία, η οποία εκδόθηκε χθες για το επεισόδιο αυτό, το οποίο έγινε το βράδυ της 5ης Μαΐου. Έτσι. Δεν άρχισαν πάντως οι αστυνομικοί να σας πω να βρουν τους δράστες, τους βρήκαν εκεί κοντά τους δράστες. Δηλαδή δεν έσπευσαν να εξαφανιστούν. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι λένε ότι δεν έχουν εμπλοκή στο εν λόγω επεισόδιο. Πάντως φέρεται ο 22χρονος που έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά. Επαναλαμβάνω, βέβαια, δεν υπάρχει κίνδυνος για το παιδί. Φέρεται να έχει αναγνωρίσει κάποιους από αυτούς, ενώ η αστυνομία έχει στη διάθεσή της και αρκετά βίντεο, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα πολύ κεντρικό σημείο του Αγρινίου. Πέντε είναι συνολικά τα άτομα, είναι και άλλα δύο τα οποία δεν ξέρω, δεν έχουν συλληφθεί, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Μέχρι χθες τουλάχιστον δεν είχαν συλληφθεί. Έχουν ταυτοποιηθεί όμως, η αστυνομία ξέρει ποιες είναι. Ποιοι είναι. Θα δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση, έτσι, μετά τις απολογίες, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι πλέον οι περιπτώσεις αυτές που έχουν να κάνουν με αθλητική βία εμπίπτουν σε πιο αυστηρές διατάξεις πλέον. Δεν ξέρω, θα δούμε. Οι εισαγγελές και ανακριτές θα αποφασίσουν.

Προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558.

Σύλληψη για ναρκωτικά πάλι στο Αγρίνιο. Η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών της πρώην ασφάλειας, η οποία όπως έχουμε πει λέγεται δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων πλέον, η υποδιεύθυνση. Δεν λέγεται υποδιεύθυνση ασφαλείας, λέγεται υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων. Τρεις συλλήψεις έχουμε από τη δίωξη ναρκωτικών. Σε βάρος των συλληφθέντων δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα διακίνησης, κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πρώτο κατηγορούμενο να προβαίνει στην πώληση μιας αυτοσχέδιας συσκευασίας με μικροποσότητα κοκαίνης σε έναν δεύτερο άντρα. Στη θέα των αστυνομικών, ο πρώτος, αυτός που πήγε να πουλήσει δηλαδή, φέρεται να απέρριψε στο έδαφος μια συσκευασία με μικροποσότητα κοκαίνης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένα πορτοφόλι με υπολείμματα κοκαίνης. Ενώ μετά από καταδίωξη, τόσκασε, κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία ενός τρίτου ατόμου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης, τα οποία καλλιεργούσε μέσα σε πλαστικά. Βέβαια, πρέπει να πω ότι μόλις τα είχε φυτέψει, από ό,τι φαίνεται, με βάση φωτογραφίες, μέσα σε πλαστικά δοχεία, μέσα σε γλαστράκια. Βρέθηκαν επίσης και 39 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Έτσι. Αυτά σχετικά με την συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε τρεις συνολικά συλλήψεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με παραβίαση του νόμου, δηλαδή περί όπλων, μιας και βρέθηκαν διάφορα φυσίγκια και βέβαια σε γλαστράκια, μικρά φυτά ινδικής κάναβης. Το αδίκημα της διακίνησης βέβαια είναι αυτό το οποίο είναι το πιο σοβαρό. Βαραίνει τον πρώτον, ο οποίος φέρεται να πώλησε μικροποσότητα μάλλον κοκαίνης στον δεύτερο, ο οποίος συνελήφθη. Ο δεύτερος αντιμετωπίζει προφανώς πολύ ελαφρύτερες κατηγορίες, μιας και έχει να κάνει με την προμήθεια, την αγορά δηλαδή αυτής της μικροποσότητας ναρκωτικών. Τέλος πάντων, όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν, όπως είπαμε, στον εισαγγελέα εδώ του πρωτοδικείου Έτωλο Καρανίας, που έχει έδρα βέβαια όπως είναι γνωστόν το Αγρίνιο.

Τώρα και μιας και μιλάμε για το πρωτοδικείο, επειδή χθες είχαμε έτσι αρκετά ηχητικά και κάποιες συνεντεύξεις εδώ, κάποιες δηλώσεις ζωντανές εδώ στο στούντιο. Είχαμε εξέλιξη και με το πρωτοδικείο, έτσι εδώ. Δηλαδή, είχαμε απόβαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθήσα αίτηση ακύρωσης για τον ορισμό της κεντρικής έδρας του πρωτοδικείου Ετωλακαρνάνιας. Η αίτηση ακύρωσης είχε κατατεθεί από τον Δήμο Μεσολογγίου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου, όπου εκεί, να θυμίσουμε, θέλανε ορισμό του Μεσολογγίου ως κεντρική έδρα του πρωτοδικείου Ετωλακαρνάνιας. Πρόκειται για την υπόθεση πάνω στην οποία έχει ασκηθεί παρέμβαση εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου και του Δικηγορικού Λόγου Αγρινίου για την απόρριψη αυτή τη αίτηση ακύρωση. Δηλαδή, είχε βγει απόφαση για το πρωτοδικείο στο Αγρίνιο, για έδρα του πρωτοδικείου του Λακαρανία στο Αγρίνιο. Προσέφηκαν κατά τη απόφαση αυτή με αίτηση ακύρωση οι φορείς του Μεσολογγίου, που όπως είπα, και έκαναν παρέμβαση από την πλευρά τους οι φορείς του Αγρινίου, ειδικότερα ο Δήμος Αγρινίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Με ενημέρωσή του προς τα μέλη προχθές του Δικηγορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Συλλόγου του Αγρινίου, κ. Δημήτρης Νικάκης, ευχαρίστησε προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλων των μελών τον δικηγόρο Χριστόφορο Σαράκη, ο οποίος συνέταξε την παρέμβαση στο ΣΤΕΜ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέλαβε την εκπροσώπηση του δικηγορικού κόσμου του Αγρινίου και χειρίστηκε την υπόθεση με απόλυτη επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο, βέβαια, έπρεπε να σας το πω κανονικά χθες, αλλά πρέπει να το επισημαίνουμε ότι έχουμε την απόρριψη, δηλαδή, και μέσω Συμβουλίου της Επικρατείας, οριστικά η έδρα του πρωτοδικείου Ετωλακαρνανίας στο Αγρίνιο.

Πρέπει να πω ότι ο πρώτος νικητής χθες του ΔΕΗ Tour of Hellas, του πρώτου ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas, του δόθηκε σε αυτόν ένας κύλικας, έτσι λέγεται το δοχείο, έτσι, Ευάγγελε, κύλικας λέγεται. Είναι αυτά τα αρχαιοελληνικά, ας πούμε, όταν κάνουμε κάτι εμείς πρέπει να βάζουμε και λίγο αρχαία Ελλάδα. Δεν γίνεται τώρα, έχουμε καταντήσει λίγο κίτσι, αλήθεια είναι. Γιατί με όλα κολλάμε, ας πούμε, το αρχαιοελληνικό, το αρχαίο πνεύμα θάνατο κτλ. Τι κάναμε στον νικητή εδώ του πρώτου ετάπ, του φορέσανε ένα δάφινο στεφάνι Ευάγγελε, του δώσανε και έναν κύλικα. Αυτό είναι το δοχείο δηλαδή με το οποίο έπιναν κρασί οι αρχαίοι, οι μον πρόγονοι. Και βέβαια άνοιξε το κρασί, το άνοιξε ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο δήμαρχος, ο οποίος του έβαλε λίγο κρασάκι μέσα στον κύλικα του νικητή του 23χρονου του Άφοντς, ο οποίος ήπια λίγο από το κρασάκι, έτσι, μέσα από τον κύλικα αυτό, μέσα από το δοχείο αυτό, όλη αυτή την ιστορία. Και ενώ τον Δαφνοστεφάνος η Χριστίνα Σταρακά, η βουλευτής της Λοκαρνίας του Πασόκ, δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι στεφάνωσαν, ας πούμε, και κέρασαν και ένα κρασί, το κρασί της νίκης, ας πούμε, τον νικητή του πρώτου ετάπ, τον 20χρονο, τον 23χρονο αυτόν νεαρό ποδηλάτη, ο οποίος αλήθεια είναι ότι έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια στα τελευταία μέτρα εδώ του τερματισμού και αναδείχθηκε πρώτος. Τώρα δεν ξέρω για εσάς, αλλά σε όλα πρέπει να κολλάμε και λίγο αρχαία Ελλάδα, έτσι, γι' αυτό το σχολιάζω. Δεν ξέρω, εσάς μπορεί να σας αρέσει σαν εικόνα, αλλά εντάξει, τώρα παντού δάφινο στεφάνι, να και ο αμφορέας, να και ο κύλικας, να και το κρασί να πιούμε και εντάξει. Το θεωρώ λίγο υπερβολή έως κιτς, ας πούμε, να επιμένουμε συνεχώς σε αυτό το αρχαίο πνεύμα του αθάνατου. Μπορούσε να γίνει και κάτι διαφορετικό, έτσι. Αυτό είναι και ένα κλισέ το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και δεκαετίες, δεν έχει αλλάξει. Και το βλέπουμε συνέχεια.

Λοιπόν, εδώ τη Σκυτάλη τώρα παίρνει το Καρπενιές, έτσι τα είπαμε. Αυτά, η πρωτεύουσα του βουνού δηλαδή, και σημαντικός προορισμός για όλες τις εποχές. Η αφιτερία του δεύτερου ετάπ είναι προγραμματισμένο αυτό να γίνει στις 12:40 το μεσημέρι, έτσι, η εκκίνηση για τρεις ώρες, για τρεις ώρες ίσως και τερματισμός στη Λάρισα, έτσι, πολύ μεγάλη διαδρομή από Καρπενιές Λάρισα, έτσι, το ΔΕΗ του Ροβελάς, το οποίο επιστρέφει στη Θεσσαλική πρωτεύουσα μετά το 2022, για πρώτη φορά όμως τερματίζει στην κεντρική πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο στις 4. Δηλαδή έχουμε την εκκίνηση περίπου εκεί στις 12:30 παρά, στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα θα γίνει ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ του Καρπενιές Λάρισα, δηλαδή στο πλαίσιο του αγώνα του ΔΕΗ του Ροβελάς, αυτή τη σημαντική διοργάνωση που για δεύτερη χρονιά υποδέχεται σήμερα το Αγρίνιο. Είχαμε και κάποιες παράλληλες δράσεις για τις οποίες θα σας μιλήσω σε λίγο, φίλες και φίλοι. Γιατί έτσι είχε κάποια παράλληλα συμβάντα, κάποια παράλληλα δρόμενα το ΔΕΗ του Ροβελάς στο Αγρίνιο. Και μάλιστα είχε και για άλλη μια φορά, όπως έχει γίνει και πέρσι, μια εκδήλωση η οποία σχετίζεται με τις ουσίες, έτσι, και γενικότερα την χρήση ουσιών στους αθλητές. Με πολλά αρκετά και σημαντικά, πιστεύω, μηνύματα. Αυτό το θέμα θα το ακούσετε σε λίγο, μιας και παρόν στο Αγρίνιο ήταν και ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, πολύ γνωστός ιατροδικαστής. Ο οποίος τον βλέπουμε και πάρα πολλές φορές σε τηλεοπτικές εκπομπές, κεντρικές τηλεοπτικές εκπομπές. Αυτό σε λίγο, μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Βέβαια, μείνετε συντονισμένοι. Πρέπει να πάμε τώρα όμως στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα. Για τον κύριο Γρηγόρη Λέων μιλάω, έτσι. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας είναι πολύ γνωστός βέβαια και έχει εστιάσει ειδικότερα στο ζήτημα των αναβολικών. Βέβαια για άλλα θέματα η αλήθεια είναι τον βλέπουμε στις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά είναι δεύτερη φορά που κάνει κάτι αντίστοιχο σχετικά με τις απαγορευμένες ουσίες, γενικότερα τα αναβολικά, που κάνει και συμμετέχει μάλλον σε μια σχετική εκδήλωση στο Αγρίνιο. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και πέρυσι στο ΔΕΗ του Ροβελάς του 2025. Σε λίγο αυτά, όπως είπα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, χθες, όπως είπα, είχαν και κάποιες παράλληλες δράσεις. Είχαμε αυτά τα, για τα παιδιά με το ποδήλατο, κατά κύριο λόγο, έτσι, και τα παιχνίδια τα οποία έγιναν με το ΔΕΗ, στο ΔΕΗ Fan Zone, έτσι λεγόταν έτσι, η κατάσταση που οργανώθηκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους γύρω το ποδήλατο. Είχαμε και προβολές ταινίας, την προβολή ταινίας του Σταύρακα, το Καναρινή Ποδήλατο, η οποία προβλήθηκε με είσοδο ελεύθερη στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αγρινίου Άνεσης. Επίσης, η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Κατά Πολέμηση Ντόπινγκ, τον ΕΟΚΑΝ, έτσι λέγεται, διοργάνωσε το μεσημέρι χθες στην αίθουσα, πριν δηλαδή γίνει το τερματισμό, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οδό Αναστασιάδη, ενημερωτική ημερίδα με θέμα Αθλητισμός με αξίες χωρίς ουσίες. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ο δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, ο οποίος είναι και πολύ γνωστός ιατροδικαστής, ενώ η ημερίδα συντονίστηκε από τον δημοσιογράφο Αντώνη Κερίκο. Και βέβαια να πω ότι είχαμε στη συνέχεια και μια μουσική ενότητα, και έτσι κατά τις 5 περίπου. Με το Ride the Beat, ήταν συναυλία της Αλεξάνδρας Μπουνάτσα. Είναι μια πολύ ανερχόμενη καλλιτέχνη, συγκεκριμένη και ξεσηκωτική. Δεν είχε κόσμος, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είχε διαφημιστεί και η αλήθεια είναι και τόσο πολύ. Δεν είχαν διαφημιστεί και τόσο πολύ αυτές οι παράλληλες δράσεις. Είναι και η ώρα, βέβαια, απαγορευτική για το Αγρίνιο. Όπως είναι γνωστόν, είμαστε μια επαρχιακή πόλη που έχουμε και τη σιέστα μας. Έτσι, Ευαγγέλη, το μεσημεράκι, 3 με 5, 3,5 με 5,5. Ξεκουράζεται ο κόσμος. Δεν είχε η Μπουνάτσα κόσμο. Σε αντίθεση, βέβαια, με κάποιες άλλες live εμφανίσεις της, πρέπει να σας πω, που έχει κάνει στο Αγρίνιο, θα κάνει και άλλη από ό,τι ξέρω τώρα σε λίγες μέρες, εδώ σε καταστήματα εστίασης στο Αγρίνιο, που γίνεται ο κακός χαμός. Τέλος πάντων, να μείνουμε λίγο στην ημερίδα του ΕΟΚΑΝ και σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γρηγόρης Λέων, στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας που έγινε χθες.
1: Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό ότι η πόλη του Αγρινίου, ο Δήμαρχος Αγρινίου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά στηρίζει μια προσπάθεια, μια αθλητική προσπάθεια όπως είναι ο Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας. Είναι για συνεχόμενη χρονιά ουσιαστικά το Αγρίνιο είναι ένας από τους πυλώνες αυτής της προσπάθειας με ιδιαίτερες δράσεις. Θα σας έλεγα ότι δεν μπορούσε να λείπει ο Εθνικός Οργανισμός Κατά Πολέμησης του Ντόπινγκ από μια μεγάλη αθλητική δραστηριότητα όπως είναι η συγκεκριμένη. Πράγματι, από το πρωί βρισκόμαστε εδώ με συγκεκριμένο περίπτερο, με τα στελέχη του ΕΟΚΑ να ενημερώνουν τα μικρά παιδιά από τα σχολεία που φροντίσατε να είναι κοντά μας στην πλατεία, αλλά και όλο τον κόσμο ο οποίος περνούσε, αθλητές ή αθλούμενους, για το αντιντόπινγκ, για το πόσο βλαπτικό είναι το να δοκιμάζουμε, το να μπαίνουμε σε πειρασμούς, είτε για ουσίες είτε για οτιδήποτε άλλο μπορεί ή θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχύσει την επίδοσή μας στον αθλητισμό. Και φυσικά θα καταλήξει όλη η προσπάθεια με την σημερινή ομιλία, μια μισή ώρα σε ένα εξαιρετικό κτίριο, πρέπει να πω. Και εκεί θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος όχι απλά να μας ακούσει, αλλά κυρίως να λύσει και απορίες που αφορούν τα θέματα του τόπου. Ας μην ξεχνάμε ότι αφορούν όλους, αφορούν τους περίπου 500.000 αθλητές της Ελλάδας, αλλά αφορούν και τους πολλούς αθλούμενους, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν ευελτία, αλλά επισκέπτονται καθημερινά πάρκα, γυμναστήρια ή οποιοδήποτε χώρο και αθλούνται. Όλος ο κόσμος νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να έρθει σήμερα να ακούσει πραγματικά το πώς μπορεί να αποφύγει τους πειρασμούς του αθλητισμού.
0: Μάλιστα, για τους πειρασμούς του αθλητισμού μέσω του ντόπινγκ, οι πειρασμοί αυτοί, έτσι για αυτούς μίλησε ο δόκτωρ Γρηγόρης Λέων. Με αντίστοιχη παρουσία είχαμε και πέρυσι από τον καταξιωμένο αυτόν επιστήμονα που είναι και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κατά Πολέμησης του ντόπινγκ. Να πούμε ότι έχουμε από σήμερα την αρχή των εκδηλώσεων για το πολύχο του Αγρινίου, έτσι, τον οποίο γιορτάζουμε και τιμάμε τη μνήμη του το Σάββατο που μας έρχεται. Είναι και αργία για το Αγρίνιο. Την 5η σήμερα, 7 Μαΐου, λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, έχουμε παράσταση παιδικών χορευτικών τμήματων στο Αθλητικό Κέντρο των Δύο Ρεμάτων. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και στη συνέχεια προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, ενώ στον Παλαιό Ιερό Ναό στις 7 θα τελεστεί και εκεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, στις 9 θα έχουμε την εκδήλωση «Λες και ήταν χθες». Είναι ένας μουσικός περίπατος στα αρχοντικά της πόλης με τους καντανδόρους του Μουσικού Συλλόγου Ορφέας. Η εκδήλωση αυτή στη μνήμη του Ηλία Κοτσαρέλη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι προγραμματισμένη για αύριο. Έτσι αναμένεται να ξυπνήσουν μνήμες ενδεχομένως έτσι για τους παλιότερους, αυτός ο μουσικός περίπατος στα αρχοντικά της πόλης. Ποια αρχοντικά, τέλος πάντων, αυτά που έχουν απομείνει, φίλες και φίλοι. Το Σάββατο έχουμε στο νέο ιερό ναό του Αγίου Χριστοφόρου όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία, προσέλευση επισήμων στις 9. Στη συνέχεια έχουμε τον Μεθεόρτιο πανηγυρικό πολυαρχιερατικό εσπερινό σεξ το απόγευμα. Στις 6:25 θα φτάσουν εκεί οι επίσημοι. Στις 7 αναμένεται να ξεκινήσει η λιτάνευση του ιερού Λιψάνου και της εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Αγρινίου. Να πω ότι συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, αλλά είναι φιλοξενούμενη φέτος και η Φιλαρμονική Εταιρεία της Λευκάδας. Στις 7 το πρωί έχουμε όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία και στον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Χριστοφόρου, ενώ στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένο πέταγμα φαναριών στο γήπεδο του Πανετολικού. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση, επαναλαμβάνω, ανήμερα της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου στις 9 το βράδυ. Το πέταγμα αυτό των φαναριών. Την Κυριακή, τώρα 10 του μηνός, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται. Έχουμε στις 7 το απόγευμα παρουσίαση του βιβλίου Ανάσες μιας άχης σιωπής του Αγρινιώτη Γιώργου Βασιλείου. Ο κύριος Βασιλείου, ο οποίος είναι και διευθυντής του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου, πρέπει να πούμε έτσι. Μάλιστα, κεντρικός ομιλητής στην παρουσίαση αυτή θα είναι ο Μητροπολίτης Εντολίας και Ακαρνανίας, ο κύριος Δαμασκηνός. Επίσης, θα διεξαχθεί την Κυριακή το 6ο Αγρίνιο City Trail. Είναι αγώνες 16,4 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρου. Στις 10 παρα 10 ο πρώτος αγώνας του 1 χιλιόμετρου. Στις 10 και 4 των 16,4 χιλιόμετρων. Στις 10.30 των 6 χιλιόμετρων. Στις 12 το μεσημέρι στο κέντρο του Αγρινίου θα έχουμε τις απονομές και την τελετή λήξης αυτής της αθλητικής διοργάνωσης, η οποία διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά, το Αγρίνιο City Trail. Ο συγκεκριμένος αγώνας, πρέπει να σας πω, ότι διοργανώνεται από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας του Αγρινίου σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου, με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας.

Εκδηλώσεις λοιπόν, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα, όπως είπα, και συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 10 του μηνός. Χθες είχαμε και μια σημαντική παρουσία της ακαδημαϊκού και ιστορικού της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου, η οποία από ό,τι βλέπω μίλησε και σε γυμνάσιο του Αγρίνιου και στο 6ο Γενικό Λύκειο για την αυτοσύνη των Ελλήνων, ενώ το απόγευμα ήταν καλεσμένη στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο του Αγρίνιου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Διαλέξεις με Θέα. Η κυρία Ευθυμίου μίλησε στο κατάμεστο ΔΥΠΕΘΕ και ήταν η πέμπτη διάλεξη έτσι στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, αυτής της δράσης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Το Διαλέξεις με Θέα 6 είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μηνός, 7:30 το απόγευμα, με την καλεσμένη την δημοσιογράφο και βουλευτή την Λιάννα Κανέλη.

Γιάννα Κανέλη, βέβαια, να θυμίσουμε έτσι, η οποία και μια καταγωγή από την περιοχή μας, έτσι. Ενδεχομένως να ακούσετε ή να αναφερθεί και σε αυτό, στο πλαίσιο της παρουσίας της και της ομιλίας και της συνομιλίας που θα έχει με το κοινό, την Τετάρτη 13 του μηνός, όπως είπα, σε 7:30. Στο πλαίσιο αυτών των διαλέξεων, χθες, όπως είπα, βρίσκονταν στο Αγρίνιο η πολύ σημαντική και δημοφιλέστατη ακαδημαϊκός και ιστορικός, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία, και μπράβο της κιόλας, πέραν από αυτής την εκμεταλλεύτηκε, μάλλον και κάποιοι σχολικοί φορείς εδώ, εκπαιδευτικοί φορείς, εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία της, εντός αγωγικών βέβαια, και την κάλεσαν και μίλησε σε σχολεία. Από ό,τι είδα, πήγε στο ΕΚΤΟΓΕΛ, πήγε και στο 7ο Γυμνάσιο, νομίζω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, πήγε και σε δύο σχολεία η Μαρία Ευθυμίου και μίλησε εκεί με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ενώ η κεντρική παρουσία της ήταν στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, στο πλαίσιο αυτής της δράσης διαλέξεις με θέα του ΔΠΘ.

Να σας πω λίγο για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας, το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι. Είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα, η οποία κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να πω ακόμη πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω επίσης ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτη, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998 και 2641-025-427.

0: Να πω έτσι λίγα πράγματα παραπάνω για μια ξεχωριστή εκδήλωση, για δύο μάλλον ξεχωριστές εκδηλώσεις που έχουμε στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο. Το Σάββατο 9 του μηνός στις 9 το βράδυ έχουμε στο κήπεδο του Πανατολικού, όπως είπαμε, μια ξεχωριστή εκδήλωση. Η καθιερωμένη εκδήλωση με το πέταγμα των φαναριών συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, έτσι, και πολλών παιδιών. Είναι μια βραδιά με συμβολισμό και συλλογική συμμετοχή. Ο ουρανός του Αγρίνιου θα φωτιστεί από εκατοντάδες φαναράκια, δημιουργώντας δηλαδή μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, έτσι, που γεφυρώνει την παράδοση με την δημόσια έκφραση. Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια ενός παλαιότερου εθήμου εδώ στο Αγρίνιο, του πετάγματος αυτοσχέδιων αερόστατων, το οποίο για χρόνια συνόδευε τους εορτασμούς του Αγίου Χριστοφόρου και είναι ζωντανό, ήταν ζωντανό μάλλον στη συλλογική μνήμη. Τέλος πάντων, αυτό γίνονταν παλιά. Γιατί γελάς, Βάγγελε, το θυμάσαι? Έφτιαχνες τέτοια αερόστατα? Στα διορέματα. Και τα πέταγες του Αγίου Χριστοφόρου ή γενικώς τα? Ειδικότερα του Αγίου Χριστοφόρου. Εγώ το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό το έθιμο. Και ότι. Ενώ για ένα χρονικό διάστημα έχει σταματήσει, έτσι δεν είναι?
1: Πριν 10-15 χρόνια τουλάχιστον φτιάχνανε ακόμα στο πρώην σχολείο.
0: Στο πρώην σχολείο, που εκεί στα διορέματα.
1: Ναι.
0: Στα διορέματα, μάλιστα. Το κρατούσαν δηλαδή αυτοί οι αγιοχριστοφορείτες που λέμε, στη συγκεκριμένη περιοχή παλιακή. Να λοιπόν, είναι ένα έθιμο το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν γνώριζα ότι υφίσταται, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι ζωντανεύει ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, τα φαναράκια αυτά διατηρούν τον ίδιο πυρήνα συμβολισμού. Έτσι, και ανανεώνουν παράλληλα και τη μορφή αυτής της εκδήλωσης. Λοιπόν, το έθιμο αυτό με τα φαναράκια, λοιπόν, στον ουρανό του Αγρινίου, ανεβιώνει στις 9 το βράδυ του Σαββάτου στο γήπεδο του Πανατολικού.

Η δεύτερη ξεχωριστή εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο σε 9 το βράδυ από τον Μουσικό Σύλλογο Ορφέας του Αγρινίου. Ένας ξεχωριστός μουσικός περίπατος, όπως αναφέρεται, στα αρχοντικά της πόλης. Οι κανταδόροι του Ορφέα θα περιηγηθούν σε γειτονιές, σε ιστορικά σημεία του Αγρινίου, εμβληματικά, αν θέλετε, κτίρια όσα τέλος πάντων έχουν απομείνει, φίλες και φίλοι, από τη λέλαπα της κατεδάφισης και της ανέγερσης όλων αυτών των τσιμεντένιων πολυκατοικιών που αλλίωσαν τόσο πολύ τη φυσιογνωμία του Αγρινίου. Βέβαια, φίλες και φίλοι, στη λογική της αντιπαροχής, έτσι, στο Αγρίνιο δεκαετία 70-80, έτσι, Βαγγέλη, ο χαμός με την αντιπαροχή, δυστυχώς, ειδικότερα αυτές τις δεκαετίες, θυσιάστηκαν ιστορικά κτίρια, η αλήθεια είναι, τα οποία θα έπρεπε να διασωθούν. Τώρα, οι κανταδόροι του Ορφέα θα περιηγηθούν σε γειτονιές, σε ιστορικά σημεία, όπως είπα, θα αναβιώσουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής μέσα από αγαπημένες μελωδίες και καντάδες. Συνδέουν τη μνήμη, την νοσταλγία με την τοπική πολιτιστική παράδοση. Εκδήλωση στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ηλία Κοτσαρέλη, τιμώντας την προσφορά του και την παρουσία του στην πολιτιστική ζωή της περιοχής. Ο μουσικός αυτός περίπατος φιλοδοξεί να ενώσει, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, παρελθόν και παρόν, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε μια ζωντανή σκηνή μουσικής και συλλογικής μνήμης. Δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση, είναι ελεύθερη η παρουσία του κοινού που θέλει βέβαια να συμμετάσχει σε αυτόν τον ξεχωριστό μουσικό περίπατο, ο οποίος είναι προγραμματισμένος, ξεκινά από το κέντρο της πόλης την Παρασκευή αύριο στις 9 το βράδυ.

Λοιπόν, ας βλέπουμε και λίγο θετικά κάποια πράγματα που γίνονται στο Αγρίνιο. Έτσι, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Όταν έχεις μια τόσο μεγάλη διαφορά, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί έκανα και μια παρατήρηση στην αρχή της εκπομπής. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει και μια ταλαιπωρία, ας πούμε, έτσι, και να αλλάζει λίγο η καθημερινότητά μας. Αλλά δεν φιλοξενείς κάθε μέρα μια τόσο μεγάλη αθλητική διοργάνωση, η οποία μάλιστα μεταδόθηκε ζωντανά από 25 μέσα ενημέρωση όλη τη Ευρώπη. Έτσι, και τότε χιλιάδες κόσμος. Αυτό το λέω για όσους γκρινιάζουν, ας πούμε, γιατί υπήρχαν κάποιες αλλαγές σε δρόμους του Αγρίνιου, απαγορεύσεις στάθμευσης κλπ. Και εντάξει, υπήρχε μια σχετική ταλαιπωρία. Όσοι ήθελαν, βέβαια, μπορούσαν να προσαρμόσουν κάποτε το πρόγραμμά τους ή τα δρομολόγια τους, ούτως ώστε να μην δυσκολευτούν τόσο πολύ, γιατί υπήρχε και μια εκστρατεία ενημέρωσης, ειδικότερα πιστεύω και από το Δήμο Αγρινίου και από την Τροχιά κλπ. Αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης, που έτσι δώσαμε και εμείς μια βαρύτητα αυτές τις μέρες, ούτως ώστε να, και είπαμε κιόλας, όσοι μπορούν να αποφύγουν, ας πούμε, τη μετακίνηση με αυτοκίνητο ή να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους. Βέβαια, είναι και η καθημερινότητα αυτή, η οποία η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, διαταράχθηκε, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι, όταν μιλάμε για μια τόσο σημαντική διοργάνωση σε οποιαδήποτε πόλη και αν ήμασταν, που θα φιλοξενούσε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, φυσιολογικό να άλλαζαν τα πράγματα για κάποιες ώρες. Κάτι τέτοιο έγινε. Μην μας μένει όμως η μιζέρια. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι αφήνει ένα αποτύπωμα για το Αγρίνιο και ότι η περιοχή μας εδώ προβάλλεται διεθνώς και κυρίως βέβαια σε επίπεδο Ευρώπης για μια τόσο σημαντική διοργάνωση όπως είναι το ΔΕΗ του Ροβελάς, ο γύρος της Ελλάδας δηλαδή. Έτσι, η Ελλάδα έχει μπει και η περιοχή μας έχει μπει στο διεθνή, θα έλεγα, χάρτη της ποδηλασίας μέσα από τη διοργάνωση αυτή. Και πέρσι και φέτος. Και καλό θα είναι βέβαια και οι Αγρινιώτες να συμμετέχουν και πιο ενεργά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βέβαια θα μου πείτε μεσημεριάτικα ήταν ο τερματισμός, αλλά και οι ρυθμοί είναι τελείως διαφορετικοί στην πόλη του Αγρινίου. Έχουμε και τη σιέστα μας εμείς το μεσημέρι, την ξεκούρασή μας. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει και περισσότερος κόσμος, αν ήταν η ώρα διαφορετική. Λίγο δύσκολο να ξεφύγουμε και από τις συνηθίες μας. Βρέθηκε πάντως κόσμος, ειδικότερα έτσι, ή υπήρχε κάπως ο κόσμος, ειδικότερα την ώρα του τερματισμού. Αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε, του πληθυσμού εδώ και των πολιτών που δεν τους αρέσει και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν να γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αν δεν γίνονταν το ΔΕΗ του Ρεβελάς φέτος και γίνονται και ενώ έχει γίνει πέρυσι, θα λέγανε κάποιοι Βαγγέλη. Καλά, γιατί δεν το φέρατε, ντροπή σας. Τώρα που το φέρανε ξανά, λέει αμάν, μας αλλάξατε τα φώτα με αυτές τις αλλαγές μέσα στο κέντρο του Αγρινίου και μας ταλαιπωρήσατε. Δηλαδή, κάποιοι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Με αυτούς, ειλικρινά, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα και δεν μπορείς να συνεννοηθείς.

Να πω ότι προχθές Τρίτη στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Απιθύτα, του σπουδαίου ιεράρχη εδώ από την περιοχή μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Την εκδήλωση, να πω, τίμησε με την παρουσία του Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος ο κύριος Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον οικείο Ποιμενάρχη Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Πάρα πολλοί Μητροπολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας παραβρέθηκαν επίσης στην τελετή, την οποία την ξεκίνησε ο κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής του Απιθύτα, ο Πάτερ Αθανάσιος Γκίκας, καθώς και ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, κύριος Απόστολος Κραλίδης. Όλοι τους υποδέχτηκαν τον κύριο Ιερόθεο στις εγκαταστάσεις της Θεολογικής Σχολής, τον ξενάγησαν στα αμφιθέατρα, στα γραφεία των καθηγητών, στη συνέχεια στο γραφείο της Κοσμητείας, όπου διεξήχθη συζήτηση. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ιερόθεος, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, φοιτούσε στη Θεολογική Σχολή πριν αρκετά χρόνια, βέβαια. Να πω, εντάξει, να μην πω περισσότερα για την εκδήλωση αυτή, αλλά είναι κάτι σημαντικό έτσι, και αυτό ακριβώς δείχνει και το επίπεδο του σπουδαίου αυτού ιεράρχη που λέγεται Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο οποίος, όπως είπαμε, αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Απιθύτα.

Να πω ότι σήμερα 5η 7 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι στο Δάκα Αγρινίου έχουμε τον πρώτο προημιτελικό αγώνα μεταξύ των ομάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Είναι στο πλαίσιο του 16ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων. Ακαρνανία με Θεσσαλονίκη λοιπόν αναμετρώνται σήμερα. Είναι προημιτελικός ο αγώνας αυτός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα εδώ πέρα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας. Κάθε επιτυχία στη διοργάνωση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Είναι προγραμματισμένος για τις 2 το μεσημέρι, όπως είπαμε, στο κλειστό του ΒΑΚ.

Να σας πω ότι βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα αύριο και για τον Πανετολικό, ο οποίος βρέθηκε από την άνεση του ΣΥΝΕΝΕΑ στο άγχος του πιθανού υποβιβασμού. Ας ελπίσουμε βέβαια να την αποφύγουμε αυτή την πολύ σοβαρή και φοβερή περιπέτεια, αλλά είναι και το πρόγραμμα δύσκολο, ειδικότερα η επόμενη αγωνιστική, όταν αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας τον πρωτοπόρο ατρόμητο. Έτσι και υπάρχει ήδη κάλεσμα από τους οργανωμένους του Πανετολικού, ώστε όσο δυνατόν περισσότεροι φίλοι του Πανετολικού να πάνε στο Περιστέρι, να παρακολουθήσουν, να στηρίξουν την ομάδα του Αγρινίου. Ο Μιχάλης Ματσούκας της ΕΠΣΕΒΙΑΣ έχει οριστεί από την ΚΕΔ να διευθύνει αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στον ατρόμητο και τον Πανετολικό, αγώνας αυτός το Σάββατο. Πάντως τα πράγματα βαθμολογικά είναι κρίσιμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός, ειδικότερα με τις εντός έδρας εμφανίσεις του, έχει απογοητεύσει τους πολλούς φίλους του. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε αντιστροφή αυτής της εικόνας. Πριν κλείσω, να σας υπενθυμίσω πως καλό είναι να μην πετάξετε το παλιό σας στρώμα, να του δώσετε δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε το καλύτερο. Κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410515444. Κάντε τη σωστή επιλογή και για έναν καλύτερο ύπνο, φυσικά και ένα καθαρότερο πλανήτη. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι σε ελάχιστα λεπτά, κοντά σας θα είναι ο Παρασκευάς μαζί με τη δική του εκπομπή έως τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM. Ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2, 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα 5η 7 Μαΐου μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Όπως είπαμε λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία παραπέντε με θέματα και ειδήσεις από την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr.

127 ημέρες 2026 με τη σημερινή, στην οποία βεβαίως γιορτάζει ο Νείλος. Έχουμε όμως διάφορες εορτές ανά τον κόσμο. Είναι η ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Μέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, Ευαγγέλη, προς τιμήν του φυσικού Αλεξάντερ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Σαν σήμερα μάλιστα το 1895 έκανε επίδειξη της ανακάλυψής του στην Αγία Πετρούπολη ενώπιον των μελών της Φυσικής και Χημικής Εταιρείας της Ρωσίας, αλλά ποτέ δεν κατοχύρωσε την εφεύρεσή του. Εθνική ημέρα, για να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι, Εθνική ημέρα της νίκης στο Dien Bien Phu. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης που σηματοδότησε και το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και έχουμε και άλλες εορτές που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μεταξύ άλλων σήμερα η Εθνική ημέρα προσευχής εκεί. Αποτελεί ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 52 και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την πρώτη πέμπτη του μήνα Μαΐου, δηλαδή σήμερα. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν, λέει, από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγετών του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης σαν σήμερα έχουμε άλλες δύο εορτές, γιατί είναι Εθνική ημέρα του δασκάλου αλλά και Εθνική ημέρα λογικής. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Πέμπτη του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών και συσπηρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκοσμικευμένους, οι οποίοι αντιτίθεται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Εδώ να δεις, Βαγγέλη, τι γίνεται.

Πάμε λοιπόν, Βαγγέλη, να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, την 7η Μαΐου, ξεκινώντας από το μακρινό φυσικά για εμάς 558, όταν ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915, το γερμανικό υποβρύχιο Under 20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλιο Λουζιτεάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198, από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. 1946 τώρα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, με προσωπικό τότε μόλις 20 υπάλληλους. Και το λέω αυτό γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία είναι γνωστή, πολύ γνωστή, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση, είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία πλέον, η οποία δεν απασχολεί 20, ούτε καν 20.000. Απασχολεί 112.300 υπαλλήλους, Βαγγέλη. Για δες πώς ξεκίνησε και πού έχει φτάσει τώρα.

1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 80 μετανομάστηκε σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η ΚΙΠ έγινε ΕΙΠ.

1977, έτσι για να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Eurovision, μέρες που είναι. Σαν σήμερα το 1977 διεξάγονταν τότε ο 22ος, για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε, γιατί φέτος φτάνουμε να είμαστε στον 70ο διαγωνισμό. Τότε ήταν ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδείχθηκε τότε η Γαλλία, και για τη Γαλλία συγκεκριμένα η Μαρί Μιριάμ, με τη σύνθεση που μεταφράζεται το πουλί και το παιδί. Η χώρα μας συμμετείχε φυσικά τότε κανονικά, και συμμετείχε με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού, γνωστό και ως μάθημα σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

Αυτό είναι το Avanti, βεβαίως, ναι, μάθημα σολφές. Σίγουρα η Βαγγέλη το θυμάσαι πολύ καλά τότε, το τραγούδι. Εμείς σαν νεότεροι το μάθαμε αργότερα, αλλά είναι μια διαχρονική επιτυχία. Είναι κάποια τραγούδια που πέραν το ότι συμμετείχαν στη Eurovision, είναι τραγούδια που τα ακούς και έχουν ένα νόημα, ένα περιεχόμενο. Σου μένει κάτι, δεν είναι ένα τραγούδι. Γιατί ήθιστε τις περισσότερες χρονιές, όχι πάντα, για να μην τους τσουβαλιάσουμε και όλους, ήθιστε στη Eurovision ο καθένας να στέλνει από ένα τραγούδι αυτό που λέμε τραγούδι προσωρινής επιτυχίας. Ένα τραγούδι που θα ακουστεί δύο μήνες, τρεις μήνες το πολύ και μετά θα ξεχαστεί. Αυτό και πολλά άλλα τραγούδια με τα οποία η χώρα μας έχει λάβει μέρος, όχι απλά δεν έχουν ξεχαστεί, είναι σήμα κατά τεθέν και για το διαγωνισμό, αλλά και γενικά είναι τραγούδια που μας έχουν μείνει στο πέρασμα των χρόνων και έχουν λάβει το χειροκρότημα των όλων εμάς που τα ακούμε και τα απολαμβάνουμε. Τώρα, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα με αφορμή το σαν σήμερα και στεκόμαστε στο μάθημα σολφές, να δούμε λίγο, να κάνουμε κάποιες μαθηματικές πράξεις για να δούμε αν βγαίνουν τα κουκιά, Βαγγέλη, για φέτος ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι και τα τελευταία μάλλον τρία χρόνια, να συμπεριλάβω τη χρονιά που η Μαρίνα Σάτι ξεσήκωσε τον κόσμο με ένα τραγούδι που είχε έτσι διάφορους ρυθμούς, είχε μια άλλη οπτική, ένα τραγούδι που ξέφευγε από τα καθιερωμένα της χώρας μας και λέγαμε όλοι πώς μπορεί να πάει αυτό καλά το τραγούδι και αν θα το αντιληφθούν οι ξένοι και πάει λέγοντας. Η κουβέντα βεβαίως ως προς το αν οι ξένοι θα αντιληφθούν το περιεχόμενο του κομματιού και θα το κάνουν δικό τους, το είχαμε και πέρσι. Εν τέλει η Μαρίνα Σάτι πήγε εξαιρετικά, εν δέκατη θέση, μετά από κάποιες αποτυχίες της χώρας μας τα προηγούμενα χρόνια. Η Στεφανία τα είχε πάει καλά, μετά ήρθαν κάποιες αποτυχίες και βεβαίως η Μαρίνα Σάτι μας έβαλε όχι απλά στον μεγάλο τελικό, αλλά κατάφερε να τερματίσει στην 11η θέση. Έρχεται η περσινή χρονιά. Η χρονιά όπου η χώρα μας τελικά επιλέγει έναν άλλον δρόμο. Έναν άλλον δρόμο και θέλοντας να περάσει και ένα έτσι ιδιαίτερο μήνυμα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Κλαβδία τελικά ήταν εκείνη που μας εκπροσώπησε. Πήγαμε με ένα τραγούδι το οποίο επίσης είναι ένα τραγούδι που μένει και λέγαμε όλοι μας ότι είναι ένα τραγούδι που για τη χώρα μας σημαίνει πολλά, αλλά θα το καταλάβουν, λέγαμε, οι ξένοι. Θα το πάρουν το μήνυμα. Το πήραν και με το παραπάνω το μήνυμα, γιατί εκ του αποτελέσματος η Κλαβδία όχι απλά πέρασε στον τελικό, αλλά σε σχέση με τη Μαρίνα Σάτι και την 11η θέση ανεβήκαμε κι άλλο και φτάσαμε στην 6η θέση. 5 θέσεις πιο πάνω. Άρα επιτυχημένη η παρουσία μας.

Τα κουκιά δείχνουν ότι η χώρα μας κινείται μεταξύ της δεύτερης τώρα θέσης, δεύτερη με τρίτη θέση, εκεί παίζουμε. Μας απειλούν οι Δανείοι να μας πάρουν τη δεύτερη θέση. Όσο και τη Φιλανδία έδειχνε πριν από λίγες ημέρες ότι υποχωρεί, κάτι το οποίο σήμαινε και όχι νίκη. Τώρα όμως που αρχίζουν οι πρόβες και είδαμε ήδη τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα των χωρών, τουλάχιστον του πρώτου ημιτελικού, βλέπουμε ότι και πάλι η Φιλανδία παίρνει τα πάνω της. Ωστόσο και τώρα ακόμη, παρά το 33% για τις πιθανότητες νίκης που έχει η Φιλανδία, δεν μπορεί κανείς με σιγουριά να πει ότι η Φιλανδία τελικά θα κερδίσει, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή πολλά μπορούν να έρθουν τούμπα. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και ο κόσμος στις τρεις βραδιές, πώς θα δει τα τραγούδια και πώς θα θελήσει εκείνη τη χρονική στιγμή των τριών λεπτών να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει ένα τραγούδι. Οπότε όλα αυτά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται η Φιλανδία, εκεί που είχε αρχίσει λίγο να υποχωρεί στις πιθανότητες νίκης με βάση τις αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται ότι η Φιλανδία παίρνει και πάλι τα πάνω της. Όσο για τη χώρα μας, ίσως και τα 30 δευτερόλεπτα που επέλεξε η δημόσια τηλεόραση να μην ήταν τα πιο δυνατά 30 δευτερόλεπτα, και κάποιοι ήδη το σχολιάζουν αυτό, γιατί η χώρα μας δεν επέλεξε άλλα πλάνα που να αντιστοιχούν στα 30 δευτερόλεπτα και επέλεξε τα συγκεκριμένα. Προφανώς γιατί θέλει να κρατήσει κάποιους κρυφούς άσους στο μανίκι της η ελληνική αποστολή. Άλλωστε, Ευαγγέλη, θα έχουμε και λίρα στην σκηνή της Βιέννης με έναν εφάνταστο τρόπο, και θα θυμίσει σίγουρα τη λίρα με την οποία κέρδισε η Έλληνα Παπαρίζου το 2005. Οπότε οι μικρές αυτές εκπλήξεις θα κάνουν τη διαφορά σίγουρα στις τρεις βραδιές της επόμενης εβδομάδας, και βεβαίως έως τότε θα έχουμε πολλά να λέμε και να συζητάμε.

Όσο για την Κύπρο, στην παρούσα φάση η Αντιγόνη με το Τζάλα είναι στην 12η θέση των στοιχημάτων. Αυτή την ώρα ούτε πάνω ούτε κάτω. Σίγουρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν ως προς τον δεύτερο ημιτελικό στον οποίο συμμετέχει η Κύπρος, όταν θα αρχίσουν οι δικές τους πρόβες για τα καλά και όταν θα έχουμε και τα 30 δευτερόλεπτα της κυπριακής αποστολής.

Εκείνο το οποίο συμπεραίνουμε στην παρούσα φάση είναι ότι το βραβείο μάλλον θα πάει σε χώρα που το έχει κατακτήσει τουλάχιστον άλλη μία φορά. Καθώς είπαμε, η Φιλανδία είναι το πρώτο φαβορί. Η Φιλανδία, Βαγγέλη, κατέκτησε το τρόπαιο μία φορά. Το άγγιξε φυσικά άλλη μία πριν μερικά χρόνια με το τσα-τσα-τσα. Δυστυχώς εκεί κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Το είχε κατακτήσει όμως η Φιλανδία μία χρονιά, και αυτή μες στην Αθήνα με τους Λόρντι το 2006. Η χώρα μας είχε κερδίσει την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει φέτος και αν η Ελλάδα ή η Φιλανδία θα πάρουν τη δεύτερη νίκη, φτάνοντας τους Ισπανούς και τους Γερμανούς που έχουν από δύο νίκες, ή αν η Δανία, που τώρα παρουσιάζεται ως το τρίτο φαβορί, θα κάνει τις ήδη τρεις νίκες της τέσσερις. Είναι εξαιρετικά απίθανο είτε η Ιρλανδία είτε η Σουηδία, που μοιράζονται την πρωτιά, είναι οι πολυνίκες του θεσμού, έχουν από 7 νίκες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποια από τις δύο φέτος να πάει στο περιβόητο 8, γιατί ούτε η φετινή συμμετοχή της Σουηδίας είναι ικανή να δώσει στη χώρα της την 8η νίκη, όσο για την Ιρλανδία, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, η Ιρλανδία πρέπει να είναι από τις χώρες που φέτος δεν λαμβάνουν μέρος.

στο διαγωνισμό. Και δεν είναι η μοναδική απουσία, Βαγγέλη, φέτος. Ούτε η Ισπανία, που είναι και στις Big Four, είναι στις μεγάλες δυνάμεις που συνδράμουν κιόλας οικονομικά με το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας για να λάβουν μέρος στην διοργάνωση αυτή. Η Ισπανία έχει μείνει και η Ισπανία εκτός. Όχι γιατί δεν προκρίθηκαν, δεν είναι ποδόσφαιρο εδώ, δεν έχουμε προκριματικά, αλλά γιατί θέλησαν να πούν το δικό τους όχι για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Είναι δύο από τις χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος φέτος στο διαγωνισμό, εσκεμένα, ως μια κίνηση διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

αν και δεν δίνονται μετάλλια, δεν είναι Ολυμπιάδα για να δίνονται μετάλλια στον δεύτερο και στον τρίτο Βαγγέλη, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας φέτος οδεύει σε ένα μετάλλιο κατά κάποιο τρόπο, εντός ή και εκτός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν θα είναι το πρώτο μας αργυρό, η δεύτερη θέση, αν θα είναι το δεύτερο χρυσό ή αν θα έχουμε ένα τέταρτο χάλκινο μετάλλιο, έτσι για να μιλήσουμε και με αθλητικούς όρους. Πάντως είπαμε, φέτος η χώρα μας δείχνει ότι πάει για μία από τις πρώτες θέσεις. Ας ελπίσουμε, αν όντως επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά των τελευταίων μηνών, όχι απλά να πάει σε μία από τις πρώτες θέσεις, αλλά να είναι και η πρώτη θέση. Με αφορμή το μάθημα Σολφέζ, με το οποίο σαν σήμερα η χώρα μας συμμετείχε στον 22ο τότε διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, ξεκίνησε μια κουβέντα η οποία τράβηξε και στο σήμερα και στο τι περιμένουμε. Άλλωστε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα για το διαγωνισμό. Προς το παρόν θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις έως τη μία στην παρέα σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε μετά τη σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και πάμε να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε το Σαν Σήμερα με τις σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. 1833, Johannes Brahms, Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού γεννήθηκε σαν σήμερα. 1861, ο Ταγκόθ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος μάλιστα βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913. 1919, η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1941, ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. 1998, φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλίον Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος φεύγει από τη ζωή, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.

Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε βεβαίως γεγονότα που αφορούν το αθλητικό σαν σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το 1987, όταν αρχίζει στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής αγωνιστικής γυμναστικής νεανίδων, το οποίο ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου και με μεγάλη επιτυχία. Η Ελλάδα κάνει την πρώτη της εμφάνιση με την ομάδα του Ensemble με μουσική υπόκρουση την Καραγκούνα.

1989 τώρα, η ΑΕΚ νικά τον γηπεδούχο Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με 1-0, σκόρερ ο Τάκης Καραγκιοζόπουλος, που εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο τον τίτλο της πρωταθλήτριας η ΑΕΚ μία αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Το 2000 ολοκληρώνεται στην Πάτρα το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση πίσω από την πρώτη Τουρκία και τη δεύτερη Ισπανία, με 3 χρυσά, Μιχάλης Μουρούτσο στα 58 κιλά, Γιώργος Ιωνάς στα 67 και η Έλλη Μιστακίδου στα 72, και 3 χάλκινα μετάλλια, Μόρφο Δροσίδου στα 67, Καλλιόπη Παπαϊωάννου στα 63 και Μιχάλης Κοτσόπουλος στα 84.

2006 τώρα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνορωμαϊκής πάλης και στη συνέχεια του ΚΑΤΣ, ο Δημήτρης Καριστινός αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών.

Ένα ακόμη γεγονός με αθλητικό περιεχόμενο για σήμερα 7 Μαΐου ήταν το 1981, όταν η Εθνική Ελλάδα σφράγισε την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ νικώντας με 85-84 την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη χάρη σε 30 πόντους του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Και ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη. Αν υπάρχουν και άλλα σκαβανεβάσματα. Είχαμε πει από μέρες ότι αύριο θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, οι οποίες βλέπω εδώ ότι συγκεντρώνονται κυρίως κατά τις μεσημεριανό απογευματινές και βραδινές ώρες. Ασθενείς βροχοπτώσεις λοιπόν αύριο το απόγευμα, εκεί γύρω στις 9, 9 παρά, 9 και οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο έντονες. Και αυτό δεν είναι και θετικό, υπό την έννοια ότι εκείνη την ώρα θα έχουμε και τις καντάδες στην πόλη του Αγρινίου, οπότε αυτό δεν θα βοηθήσει όπως όλα δείχνουν. Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα ικανό να αποτρέψει την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται τέτοιες ημέρες πάντα κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, με αφορμή και τον εορτασμό του Πολιούχου μας, του Αγίου Χριστοφόρου. Ας ελπίσουμε ότι οι καιρικές συνθήκες θα μας βοηθήσουν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, η οποία δεν είναι και η μοναδική βεβαίως, γιατί με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου μας, Βαγγέλη, θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν φυσικά και ανήμερα της εορτής και από θρησκευτικής απόψεως με τη Λιτανία της Εικόνας, αλλά και λίγο αργότερα στις 9 η ώρα το βράδυ, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου, όπου στο γήπεδο του Πανετολικού θα ανάψουν τα φαναράκια, μια άλλη επίσης πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, αυτή τη φορά και φέτος στο γήπεδο του Πανετολικού. Εκεί λοιπόν στο τέλος των εκδηλώσεων θα έχουμε το πέταγμα των φαναριών, μια εκδήλωση η οποία και αυτή συγκεντρώνει πλήθος πολιτών και επισκεπτών σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό και συλλογική συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι μια σκήπα για εκδηλώσεις, Βαγγέλη, και μια σκήπα για συμμετοχή, δυστυχώς χθες το Αγρίνιο δεν στήριξε όσο θα έπρεπε το Day Tour of Hellas 2026. Η πλειοψηφία των αγρινιωτών και στα σχόλια κάτω από τα άρθρα των τοπικών ιστοσελίδων και όχι μόνο στέκεται στην ώρα που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, θεωρώντας ότι ήταν αυτό που λέμε μέρα μεσημέρι και οι πιο πολλοί κοιμόντουσαν, θέλουν να ξεκουραστούν τη δουλειά τους κτλ. Νομίζω ότι εντάξει, μια φορά το χρόνο συνέβη κάτι τέτοιο, μια φορά το χρόνο στη μόλις δεύτερη χρονιά που η πόλη μας, ο Δήμος μας λαμβάνει μέρος και φυσικά το γύρο του κόσμου, θα μπορούσαμε να πούμε, έκαναν και πλάνα από την περιοχή της πόλης μας, οπότε νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να στηρίξει περισσότερο αυτή την προσπάθεια, βλέποντας και κάποια πανοραμικά πλάνα την ώρα της απονομής, Βαγγέλη. Η αλήθεια είναι ότι με στεναχώρησαν αυτά τα πλάνα. Λίγος κόσμος την ώρα της απονομής. Οι απονομές έγιναν μετά τις 4 το απόγευμα, 4.30 περίπου. Γύρω στις 5 και κάτι τραγούδησε η Αλεξάνδρα Μπουνάτσου, η οποία επίσης είχε πολύ λίγη συμμετοχή. Και λέμε για την ώρα, παρόμοιες ώρες, αν όχι και την ίδια, στα Γιάννενα η Ανδρομάχη πραγματοποιούσε μια πολύ μεγάλη συναυλία, γιατί εκεί ήταν κατάμεστος ο κόσμος, γιατί ήταν κατάμεστη ο χώρος που επιλέχθηκε για την συναυλία. Θα μου πείτε, η Ανδρομάχη είναι πιο γνωστή πανελλαδικά σε σχέση με την Μπουνάτσα. Okay, να το δεχτώ σε ένα σημείο αυτό, ότι είναι έτσι πιο γνωστή στην παρούσα φάση, γιατί και η Αλεξάνδρα είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια της νέας γενιάς και σε λίγα χρόνια μπορεί να μιλάμε για εκείνη έχοντας κάνει ακόμη μεγαλύτερα βήματα στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για την μη συμμετοχή του κόσμου. Φοβάμαι, Βαγγέλη, φοβάμαι ότι ο κόσμος από τη μία θέλει να γίνονται πράγματα, αλλά από την άλλη δεν θέλει και να, εντός εισαγωγικών, ξεβολεύεται έστω για μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο, χθες ήταν μια μέρα. Δηλαδή διαβάζεις τα σχόλια που γίνονται στα social και όχι μόνο. Θα μου πεις και κοιτάμε τα σχόλια από τα social. Ναι, γιατί καλός ή κακός, εκείνη είναι το μέλλον σε πολλά πράγματα. Καλός ή κακός, το επαναλαμβάνω, αλλά το βλέπεις. Ο κόσμος έχει φύγει από την τηλεόραση.
Ο κόσμος φεύγει από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Έχει πάει σε μια άλλη εποχή. Και η άλλη εποχή είναι μπροστά από μια οθόνη, καλός ή κακός. Άρα δεν είναι ότι στα social πλέον βρίσκονται λίγοι, σχολιάζουν πολύ λίγοι, για να μην λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά τα οποία λένε. Τώρα, το ότι ορισμένοι επιλέγουν να τα λένε ανώνυμα, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει επίσης να συζητηθεί, αν και νομίζω ότι με τα μέτρα που έρχονται και αυτό θα σταματήσει, Βαγγέλη, γιατί και αυτή η ανωνυμία, και η ανωνυμία ειδικά για εκείνους που βρίζουν, είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί κάποιοι φτάνουν στο σημείο να δημιουργούν ψεύτικα προφίλ μόνο και μόνο για να βρίσουν. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Το να βρίσουμε, όλοι μπορούμε να βρίσουμε. Τι κερδίζουμε, τι νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε αν βρίσουμε κάποιον? Θα βρούμε το δίκιο μας? Και δίκιο να έχουμε, το χάνουμε. Άρα δεν υπάρχει λόγος. Εγώ χαίρομαι εκείνους που με τη φωτογραφία τους, με το όνομά τους, με τα στοιχεία τους κανονικά, σχολιάζουν και λένε την άποψή τους. Είτε θετική είτε αρνητική για ένα πράγμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία θα λυθεί όπως πρέπει. Η ουσία είναι, Βαγγέλη, ότι ο κόσμος εδώ δεν στήριξε αυτή την εκδήλωση. Και είναι κρίμα και άδικο να μην τη στηρίζεις. Και όταν λέμε στήριξη, εννοούμε με την φυσική παρουσία. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να στηρίξει ο απλός πολίτης την εκδήλωση. Περνούσε κάποια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη το μεσημέρι, Βαγγέλη, εδώ λίγο πιο κάτω από εμάς, μέχρι να έρθουν οι ποδηλάτες για να έχουμε τα πλάνα και τα λοιπά και τις δηλώσεις και οτιδήποτε ήταν να αξιοποιήσουμε για να μεταφέρουμε στον κόσμο να ενημερωθεί, και κάποιοι δυσανασχετούσαν και απορούσαν, λένε, εμείς λέει πώς θα περάσουμε απέναντι τώρα, δηλαδή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Δεν μπόρεσε να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη για μια στιγμή, για μια ώρα, για μια μέρα που μπορούσες να περάσεις απέναντι. Απλά έκανες το γύρο. Δηλαδή προσπαθούμε με το παραμικρό, ό,τι πάει καλό να γίνει, μόνοι μας, εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, κοιτάμε να το χαντακώσουμε. Κοιτάμε να το ακυρώσουμε. Δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να θέλουμε να γίνονται πράγματα, αλλά και να μην θέλουμε να γίνονται πράγματα. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε καταρχάς. Θέλουμε να γίνονται πράγματα. Θέλουμε να υπάρχει μια προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης και προβολής αυτής της πόλης ή όχι?

Πάντως το Σάββατο, μέρα βεβαίως του Πολιούχου μας, του Αγίου Χριστοφόρου, οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι όπως αυτές της Παρασκευής, καμία σχέση. Ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά λίγο αργότερα. Η θερμοκρασία θα ανέβει, γιατί αύριο θα πέσει έως τους 23. Το Σάββατο θα ανέβει έως τους 25 βαθμούς. Και από Κυριακή, Βαγγέλη, Δευτέρα, εδώ βλέπω 28, 29. Φύγανε λίγο τα 30 που περιμέναμε, αλλά τι 30, τι 29 θα μου πεις. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου ετοιμάζεται να μας αφήσει, αλλά μπαίνοντας σιγά σιγά στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία αρχίζει πλέον και ανεβαίνει σταθερά πάνω από τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε.

ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν, απάντηση στις ανάγκες της αγοράς, καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για 1.200 ανέργους στη Δυτική Ελλάδα με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει να ενισχύσει ανέργους με σύγχρονες δεξιότητες υψηλής ζήτησης. Δικαίωμα στην παραμονή, οι προτάσεις της Δυτικής Ελλάδας για την δημογραφική ανθεκτικότητα, έκτο City Trail Αγρίνιο, γιορτή αθλητισμού και φέτος λοιπόν με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου, είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί στην πόλη μας. Να πούμε ότι το έκτο City Trail θα ξεκινήσει, η εκκίνηση αλλά και τερματισμός θα είναι στην Πλατεία Δημοκρατίας αυτή την Κυριακή το πρωί, την επομένη λοιπόν της εορτής του Πολιούχου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα γιοταχή, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις στα ΚΤΕΟ, τι αλλάζει στους τεχνικούς ελέγχους για τα οχήματα. Αγρίνιο, τρεις συλλήψεις για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο. Στο νοσοκομείο, ένας 22χρονος που ξυλοφόρτωσαν. Εδώ έχουμε φτάσει δυστυχώς. Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες. Και στα ευσυνείδητα, έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν την ειδικότητα της μηχανολογίας στην Ελλάδα, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go. When I heard that sound, when... Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Έχουμε και την πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Έως τη μία, μία παρά πέντε, εδώ, στην παρέα σας, στον Antenna Star.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Βαγγέλη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Πρακτικές, λέει, θεάτρου από το Πασόκ. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχθούμε σε αυτόκλητους δικαστές, είπε μεταξύ άλλων. Για να κερδίσουμε, λέει, τρίτες συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί, τους είπε. Να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, στην ποινική διερεύνηση, να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες, τους είπε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λοιπόν παρουσίασε στους βουλευτές του κόμματός του τους βασικούς άξονες της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει ρυθμίσεις για ιδιωτικά πανεπιστήμια, επιστολική ψήφο, θητεία Προέδρου Δημοκρατίας και αξιολόγηση στο δημόσιο. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για αυτοκριτική, επαφή με τη βάση και αποφυγή συγκρουσιακού λόγου, ενώ αναφέρθηκε και στη μάχη ζωής του Γιάννη Μιλωνάκη. Με δύο λόγια, η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της τουλάχιστον επιδιώκει να μην αφήσει τη Βουλή να μετατραπεί σε πεδίο εντυπώσεων, επικρίνοντας την αμηχανία της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κεντρική προεκλογική δέσμευση για ένα κράτος δικαίου, αλλά και την αντιμετώπιση, λέει, παθογενειών.

να εστιάσουμε λίγο στα όσα προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τα όσα έχει έτσι κωδικοποιήσει ο Γιώργος Ευγενίδης στο πρώτο θέμα, η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Οι προτάσεις εστιάζουν σε 6 άξονες: προστασία δικαιωμάτων, δημοκρατική συμμετοχή, πολιτιακή λειτουργία, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα του κράτους και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν, όπως προαναφέραμε, την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και την αλλαγή του άρθρου 86 για τη δίωξη υπουργών. Επίσης προτείνεται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και η αναμόρφωση του πλαισίου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Η αναθεώρηση αφορά επίσης την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστολική ψήφο, αλλά και τη σύνθεση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου.

Όλα αυτά βεβαίως, ενώ δίνουν και παίρνουν οι εντάσεις Βαγγέλη και τα επεισόδια που πραγματοποιούνται είτε εντός είτε εκτός Βουλής. Είχαμε το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου Πολύζου πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Είχαμε έναν καυγά μεταξύ του Μηταράκη και της Κωνσταντοπούλου. Και όλα αυτά βεβαίως καλά κρατούν. Την ίδια ώρα που ο Γιάννης ο Βαρουφάκης με έναν νίτη λέει, έκανα λέει τρίωρη εικονική διαπραγμάτευση με τον πρέσβη της Γερμανίας πριν γίνουμε κυβέρνηση. Ο Τσίπρας χαριγεντιζόταν λέει με τον Ντάισεμπλουμ.

Ο Βαρουφάκης λοιπόν, μιλώντας στο Contra Channel, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο πρέσβης είχε νοοτροπία Γερμανού κατακτητή και απειλούσε με κατάσχεση σπιτιών εάν δεν υπογραφόταν το μνημόνιο. Σχολιάζοντας τη συνάντηση Τσίπρα-Ασόφ, ο Βαρουφάκης είπε ότι πιστεύει τον Τσίπρα και δεν είχε αντιληφθεί τέτοια συνάντηση. Ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα και έδωσε ευκαιρία στην αριστερά να αναλάβει το φταίξιμο για το τρίτο μνημόνιο. Επίσης, ο Βαρουφάκης στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι ο Βόλφανγκ Σόιμπλε του είπε πως αποφάσισε να ρίξει το Σαμαρά τον Ιούλιο του 2014.

Όλα αυτά την στιγμή βεβαίως που Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, παρουσία πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκκλησιαστικών παραγόντων. Στην ομιλία του, ο Βενιζέλος ανέλησε τις συνέπειες της τεχνικής νοημοσύνης, εστιάζοντας στην ιονή κυριαρχία των τεχνολογικών εταιριών. Τονίστηκε η μετάβαση από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας και βεβαίως να πούμε ότι η τελετή συγκέντρωσε πρόσωπα από διάφορες φάσεις της μεταπολιτευτικής περίοδου.

Τώρα βέβαια στο εσωτερικό του Πασόκ φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που δεν έχουν ξεπεραστεί. Τα όποια εσωτερικά ζητήματα στο Πασόκ, Βαγγέλη, θα ξεπεραστούν, εάν ξεπεραστούν, μόνο όταν δουν στις επόμενες εκλογές, και αν το δουν, το κόμμα τους να είναι σταθερά δεύτερο, έχοντας πάρει κεφάλι που λέμε στο ποιος κάνει κουμάντο στην κέντρο αριστερά. Αν το δουν αυτό, προφανώς και θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Αν δεν το δουν, Βαγγέλη, καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο. Αντιλαμβάνεσαι την πίεση που υπάρχει στον νυν πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να οδηγήσει το Πασόκ τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Ας είμαστε ρεαλιστές, το να πάρει κάποιος άλλος την πρώτη θέση πέραν της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο. Τώρα, τι είδους πρωτιά θα είναι αυτή, είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία μπορεί να γίνει μόνο όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Είναι εξαιρετικά απίθανο να μην είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντα και με τις δημοσκοπήσεις. Είναι τεράστια διαφορά, εκτός γιατί και αυτό υπάρχει, από τη στιγμή που δεν έχει ψηφίσει ο κόσμος, εκτός και αν έρθουν τα πάνω κάτω. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο όταν όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται 10, 12, 15 μονάδες του Πασόκ. Πόσο εύκολο είναι να πει κανείς ότι το Πασόκ θα βγει πρώτο κόμμα, τη στιγμή μάλιστα που οι ίδιες δημοσκοπήσεις δεν έχουν ακόμη μετρήσει ποσοστά για τα νέα κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού. Όταν μπουν και εκείνα τα κόμματα στην εξίσωση, καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά όλων θα περιοριστούν. Πολύ λίγο, θα το δούμε. Σε ένα πιθανό ή απίθανο θα φανεί σενάριο που το Πασόκ δεν καταφέρει να κρατήσει έστω τη δεύτερη θέση, Βαγγέλη, εκεί να περιμένουμε προφανώς εξελίξεις σε ό,τι αφορά και την διάδοχη κατάσταση. Μπορεί στις τελευταίες εκλογές, έστω και οριακά ή όχι, ο Νίκος Ανδρουλάκης να κράτησε την πρωτιά του, να κράτησε την θέση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά αν δεν δουν το Πασόκ να επανέρχεται σταθερά στη δεύτερη θέση μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προφανώς και θα υπάρξουν νεότερες εξελίξεις. Άλλωστε και τώρα ακόμα που δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην παρούσα φάση, υπάρχουν όμως εσωκομματικές αντιδράσεις για την περιβόητη διεύρυνση αλλά και για τα ψηφοδέλτια, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα ονόματα Τζάκρη και Κασιμάτη. Και μην ξεχνάμε την πρόσφατη παραίτηση του Χάρη Καστανίδη.

Και ξέρεις Βαγγέλη, η διεύρυνση ενός κόμματος δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντιδρούν στην συνεργασία Πασόκ με πρόσωπο όπως η κυρία Τζάκρη, υπό την έννοια πια ότι η κυρία Τζάκρη κάποτε ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κόμμα Κασελάκη, έφυγε από το κόμμα Κασελάκη, πάει ξανά στο Πασόκ. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, μην νομίζεις ότι και οι ψηφοφόροι, όσο και να ακολουθούν ένα κόμμα και έναν άνθρωπο, μην νομίζεις ότι δεν τα βλέπουν και αυτά κάποια στιγμή και σου λένε τι γίνεται εδώ. Ήσουν με το Πασόκ, μας πρότεινες Πασόκ, πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, να πας από ένα κόμμα σε ένα άλλο κόμμα, οκ. Okay. Αλλά να κάνεις μια τόση μεγάλη διαδρομή, δεξιά και αριστερά, αριστερά στην προκειμένη, κεντροαριστερά, και αριστερά και κεντροαριστερά, και ξανά μανά, κάπου έχει χαλάσει το όλο ζήτημα. Και απορεί και ο κόσμος στο τέλος με αυτού του είδους τη διεύρυνση, αν το Πασόκ θα βγει ενισχυμένο ή θα χάσει και τα ποσοστά που διαθέτει τούτη την ώρα.

έρχεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Kimberly Guilfoyle είναι εκείνη που αποκάλυψε τη συγκεκριμένη είδηση, καθώς επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και εκεί αποκάλυψε ότι έως το τέλος του 26 ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει επισκεφθεί την χώρα μας, όχι μόνος του, μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του, και νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάπου στις αρχές Ιουλίου ενδεχομένως, πριν παραστεί στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις που έρχονται και από το αστυνομικό μας δελτίο. Να σταθούμε σε μία είδηση που έρχεται από την περιοχή του Μεσολογγίου και από αστυνομικούς της ΟΠΚΙ Μεσολογγίου να πούμε ότι συνελήφθη ένας άνδρας, καθώς χθες το πρωί σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ο κατηγορούμενος την ίδια ημέρα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, είχε προκαλέσει διατάραξη κοινής ησυχίας αναπαράγοντας μουσική σε μεγάλη ένταση στο σπίτι του, όπου βρισκόταν ακόμη άλλα 13-14 άτομα περίπου σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Να σταθούμε και σε μια σύλληψη μιας πλανόδιας πολίτριας η οποία πουλούσε εικόνες έξω από ναό χωρίς άδεια. Από αστυνομικούς της ομάδας Δίας συνελήφθη χθες συγκεκριμένη γυναίκα και σε βάρος της σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου.

να σταθούμε λίγο ακόμη στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα σε μια νέα τραγωδία, Βαγγέλη, καθώς είχαμε ένα νεκρό στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί. Πληροφορίες του Μεσολόγγι Voice αναφέρουν ότι δίπλα του βρέθηκε μία καραμπίνα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
7: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί με άλλη παρουσίαση Ευαγγέλη Κοκκόση στη ρύθμιση των ήχων, μαζί έως τη μία. Θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και από το πολιτιστικό κομμάτι, γιατί είπαμε ότι είχαμε με σειρά εκδηλώσεων και θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως θα δούμε επίσης και ειδήσεις που έρχονται από το αθλητικό ρεπορτάζ. Άλλωστε χθες οι δύο αιώνοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έδωσαν τη δική τους μάχη. Μάλλον ο Ολυμπιακός μία μέρα νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός χθες. Η ουσία είναι ότι έχουμε και εκεί παρατάσεις. Όχι για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός καθάρισε με τη Μονακό άμεσα με τα 3-0. Ο Παναθηναϊκός εκεί που είχε μια, θα μπορούσε να έχει μια βαριά ήττα, η αλήθεια είναι χθες μάζεψε τη διαφορά σε σημείο που έφτασε να είναι σε απόσταση ενός καλαθιού και είχε κάποιες πολλαπλές ευκαιρίες για να φέρει το μάτς στα ίσια, αλλά στο τέλος η Βαλένθια χαμογέλασε και αν θέλετε να το δούμε συνολικά σε ό,τι αφορά το χθεσινό μάτς, δίκαια στο τέλος χαμογέλασε η Βαλένθια, υπό την έννοια ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν ανώτερη. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά χθες. Το 2-1 ωστόσο δίνει μια ακόμη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να τελειώνει τη σειρά, να μην χρειαστεί το παιχνίδι, να μην γυρίσει η σειρά στην Ισπανία και όλα αυτά βεβαίως να σταματήσουν εδώ για το αν θα είναι ή όχι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη, η Ρεάλ δεν είναι ακόμη, η Φενέρ τα Καναρίνια δεν είναι ακόμη, γιατί τόσο η Χάπουελ όσο και η Ζαλγκύρης έδειξαν ότι δεν θα πέσουν έτσι τόσο εύκολα και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες μάχες. Χθες, Βαγγέλη, μάθαμε και το ζευγάρι του φετινού τελικού του UEFA Champions League. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν. Εγώ εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι συνήθως η ομάδα που κατακτά το Champions League την επόμενη χρονιά, θες η κούραση, θες μια άτυπη στατιστική διαδικασία, η ομάδα που κατακτά το Champions League συνήθως αποχωρεί κάπως πρόωρα την επόμενη χρονιά. Αυτό όμως δεν συνέβη φέτος. Η Παρί είναι η περσινή κάτοχος του UEFA Champions League και όχι απλά δεν βγήκε knockout που λέμε πρόωρα, αλλά παρά το γεγονός ότι τερμάτισε στην 11η θέση του ενιαίου ομίλου, έφτασε παρόλα αυτά να κερδίσει τους αντιπάλους της στο συν πλήν των διπλών παιχνιδιών και να βρεθεί στον τελικό της Βουδαπέστης. 30 Μαΐου, Σάββατο, όχι στις 10, ούτε στις 10 παρατέταρτο όπως κάποτε, αλλά στις 7 το απόγευμα, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, γιατί οι ορμόδιοι στην UEFA προτείνανε αυτήν την αλλαγή έτσι ώστε και ο κόσμος να μπορεί να συμμετέχει άμεσα και όσοι βρίσκονται στο γήπεδο της εκάστοτε πόλης που γίνεται ο τελικός, αλλά και όλοι όσοι θέλουν με τον τρόπο τους να παρακολουθήσουν αυτήν την γιορτή του ποδοσφαίρου με τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Η Παρί λοιπόν σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Η Παρί, η οποία είχε πάει στον τελικό και τη χρονιά με τον COVID, τότε κόντρα στην Bayern. Δυστυχώς όμως η Παρί τότε δεν χαμογέλασε, δεν κατέκτησε το πρώτο της Champions League. Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και κόντρα στην Ίντερ, έτσι ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή η περσινή, η Παρί μετέτρεψε τον τελικό σε μια προπόνηση επί της ουσίας, με τα πολλά γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ίντερ. Η Ίντερ μόνο και μόνο που έφτασε εκεί αγωνιστικά ήταν σαν να είχε αρχίσει να αδειάζει η ομάδα, δεν είχε την ενέργεια για να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του τελικού. Τώρα η Παρί φαίνεται ότι μεγαλώνει και μεγαλώνει και η φανέλα της, γιατί λέγανε πολλοί, δικαίως ή όχι, ότι η Παρί δεν διαθέτει την φανέλα που έχει η Ρεάλ, τη φανέλα που έχει η Μπάγερν, τη φανέλα που έχει η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και όλα τα μεγάλα κλαμπ. Αρχίζει και μεγαλώνει και η φανέλα της Παρί και ο Λουίς Ενρίκε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ακόμη και οι Άραβες, Βαγγέλη, που τα εκατομμύρια τα είχαν για ψωμοτήρι που λέμε, με το παραμικρό δίνανε εκατομμύρια, βέρτα, φέρτε τους κορυφαίους, φέρτε τους πιο εκρηκτικούς χαρακτήρες της προπονητικής κτλ. Και όμως, ακόμη και αυτοί κατάλαβαν ότι δεν αρκούν μόνο τα λεφτά
για να φτάσει κανείς στην επιτυχία. Πρέπει να έχει και ένα πλάνο. Πρέπει να έχει και ένα συγκεκριμένο στόχο. Και αυτόν τον στόχο δεν τον πετυχαίνεις πάντα παίρνοντας τον θεωρητικά καλύτερο όλων ή τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα, αλλά θέλει μια ομάδα. Γιατί είναι ομάδα, είναι ομαδικό σπορ. Δεν είναι ένας. Δεν ξέρω αν η φυγή του Εμπαπέ έκανε καλό. Τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν. Δυστυχώς αυτό δείχνουν. Ότι χωρίς τον Εμπαπέ, χωρίς τον έναν σούπερστάρ, αλλά με πολλούς και διάφορους ηγέτες, αλλά σε ομαδική κατάσταση και όχι αυτόνομα, τότε η Παρί μπορεί να τα απεξέλθει. Και έτσι κατέφερε να κατακτήσει το περσινό Champions League και έτσι η Παρί με την ίδια συνταγή φτάνει ξανά σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό για να κάνει το back-to-back. Απέναντί της όμως δεν έχει τα τρίκαλα και προς Θεού δεν έχω κάτι με τα τρίκαλα, αλλά έχει την Arsenal. Την Arsenal, μια ομάδα που η Παρί μπορεί να τη νιώσει. Γιατί η Arsenal δεν έχει κατακτήσει τη Champions League, Βαγγέλη. Ποτέ ξανά. Έχει πάει άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια σε τελικό. Ήταν πριν 20 χρόνια, το 2006, στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στην Μπαρτσελόνα. Δυστυχώς τότε η Arsenal έχασε το τρόπαιο με τη Thierry Henry και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες. Αυτή τη φορά η Arsenal, 20 χρόνια μετά, επιστρέφει σε τελικό, αίτητη. Αίτητη, η Arsenal είναι αίτητη. Μπορεί να μην σας γεμίζει το μάτι, να λέτε τώρα είναι τελικός Champions League και δεν είναι η Real, δεν είναι η Barcelona, δεν είναι η Inter, η Juventus, αλλά είναι η Arsenal. Κι όμως, γιατί και η Arsenal διαθέτει μια μεγάλη φανέλα, μπορεί να μην έχει φτάσει τόσες πολλές φορές σε τελικούς, αλλά η Arsenal διεκδικεί το πρώτο της Champions League. Γι' αυτό σας λέω, η Παρί μπορεί να τη νιώσει, γιατί και η Παρί μέχρι πέρσι, τέτοιες μέρες, διεκδικούσε το πρώτο της Champions League. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα για την Arsenal μετά από 20 χρόνια και να πάρει μέσα σε λίγες ημέρες και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, αλλά σίγουρα η Arsenal δείχνει ότι χωρίς να παίζει θελεκτικό ποδόσφαιρο το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχοντας απανωτές γκέλες ειδικά στην Premier League, είναι ικανή στο τέλος να χαμογελάσει εις διπλούν. Ίσως να ήρθε και η στιγμή και να είναι και κάπως πιο συμβολική. Η Arsenal, οι κανονιέριδες, στα 200 χρόνια από την έξοδο, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω και λίγο έτσι. Θα δούμε αν είναι η ώρα της Arsenal να πάρει το πρώτο της Champions League ή αν η Παρί θα επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, σε ένα παιχνίδι, σε ένα 90 λεπτό, τι πάει να πει φαβορή και outsider. Είναι ένα παιχνίδι. Σε μία... στην προκειμένη περίπτωση ουδέτερη έδρα, δεν είναι η έδρα ούτε της Παρί ούτε της Arsenal, είναι μια άλλη πόλη, είναι η Βουδαπέστη, είναι το Ferenc Puskas, καμία σχέση με την Παρί, καμία σχέση με την Arsenal, όμως είναι ένα παιχνίδι και αν δεν είσαι στην καλή σου μέρα, τότε μπορεί ακόμη και αν είσαι φαβορή να χάσεις το τρόπαιο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας διαφορετικός τελικός, τον οποίον και περιμένουμε πώς και πώς. Τη στιγμή μάλιστα που απόψε θα μάθουμε τα ζευγάρια για άλλους δύο τελικούς. Τον τελικό του Europa και τον τελικό του Conference League. Υπάρχει περίπτωση, Βαγγέλη, μία στο εκατομμύριο θα μου πεις, αλλά υπάρχει περίπτωση να δούμε τους Άγγλους να κάνουν treble. Τι εννοώ? Υπάρχει ομάδα από την Αγγλία στο τελικό του Champions League. Θα έχουμε σίγουρα μία ομάδα στον τελικό του Europa League από την Αγγλία. Θα είναι η Nottingham του Βαγγέλη Μαρινάκη ή θα είναι η Aston Villa? Μία από τις δύο θα είναι σίγουρα στον τελικό. Και θα έχουμε, αν δεν έχουμε κάποια επική ανατροπή, και την Crystal Palace, μία ακόμη αγγλική ομάδα σε τελικό διοργάνωσης, στον τελικό του Conference. Φαντάζεσαι στο τέλος τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια να καταλήξουν σε τρεις αγγλικούς συλλόγους?

Και τώρα όλοι γυρίζουν την κουβέντα πίσω. Στα λόγια του Λουίς Ενρίκε, όταν έλεγε κάποτε στον Κιλιάν Εμπαπέ, πρέπει να θέσεις το παράδειγμα. Ο ηγέτης δεν φαίνεται μόνο στα γκολ, αλλά όταν βοηθάει και αμυντικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Εμπαπέ έφευγε από την Παρί, όλοι πιστεύαμε ότι η Παρί, εκεί που πήγαινε να μεγαλώσει ποδοσφαιρικά και τη φανέλα της και το όνομά της, θα αποδυναμώνονταν. Κι όμως ο Λουίς Ενρίκε ήξερε τι έκανε. Δεν ήθελε έναν ηγέτη και 10 να ακολουθούν τον ηγέτη. Ήθελε μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως και διαθέτοντας επίσης βαριά χαρτιά, που μπορεί να μην είναι όλοι εμπαπέδες, αλλά έχουν τη δική τους προσωπικότητα, όπως είναι ο Ντεμπελέ και όπως είναι ο Κβαρατσχέλια και όπως είναι και πολλοί πολλοί άλλοι που διαθέτει στη φαρέτρα της η Paris Saint-Germain, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν αποκλείεται να κατακτήσει ένα δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Την ίδια ώρα όμως που απέναντι θα βρει μια ομάδα που μπορεί να μην παίζει στην παρούσα φάση καλό ποδόσφαιρο, αλλά έχει και εκείνη το δικό της ηγέτη που ακούει στο όνομα Γιόκερες. Έχει έναν Αρτέτα που προσπαθεί να κάνει το μπαμ φέτος με Premier League και Champions League, και δεν πάβει να είναι και μια αίτητη ομάδα στην Ευρώπη. Ξέρεις πόσο άσχημο είναι αυτό, να έχεις πάει σε ρί όλη τη διοργάνωση και να υπάρχει ο κίνδυνος να κάνεις μία και μοναδική ήττα και αυτή να είναι στον τελικό. Αυτό σίγουρα θα πληγώσει περισσότερο την Arsenal, που δεν έχασε κανένα μάτς μέχρι στιγμής, τερμάτισε πρώτη, αλλά στο τέλος μπορεί να μείνει και με άδεια χέρια, τουλάχιστον για το Champions League, γιατί την Premier League αρχίζει να την κλειδώνει με τις γκέλες στη City. Απόψε όμως δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές μάχες στο Europa League και στο Conference, οι επαναληπτικοί δηλαδή που θα κρίνουν το ζευγάρι του φετινού τελικού, με την Nottingham του Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει πάρει ένα ισχνό προβάδισμα λόγω της νίκης με ένα 0 επί της Aston Villa, ενώ στο άλλο ζευγάρι η Μπράγκα είναι εκείνη που έχει πάρει ένα επίσης ισχνό προβάδισμα επί της Freiburg με 1-2, αλλά τα πάντα μπορούν να ανατραπούν απόψε. Και στο Conference να πούμε ότι έχουμε ισχνό προβάδισμα για την Ράγιο Βαγιακάνο, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ, η οποία ωστόσο απόψε αντιμετωπίζει το Στρασβούργο, που κανείς δεν πρέπει να το υποτιμήσει. Τη στιγμή που η Crystal Palace όχι απλά κέρδισε την Σαχτάρ στην έδρα της, αλλά τώρα παίζει στη δική της έδρα και μπορεί να πάρει και μια δεύτερη νίκη και με αυτόν τον τρόπο να αφήσει εκτός τελικού την Σαχτάρ. Θα είναι σε κάθε περίπτωση τρεις διαφορετικές βραδιές με τους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όμως απόψε έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον, και αυτό γιατί η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Μάλαγα για τον μπασκετικό Champions League. Μπορεί η ΑΕΚ να μην είναι το φαβόρι για την κατάκτηση του τροπαίου φέτος, το έχει κατακτήσει σε προηγούμενες χρονιές. Η Μάλαγα και η Τενερίφη είναι οι δύο ομάδες που έχουν σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου. Ακολουθεί η ΑΕΚ και πιο πίσω η Ρήτας. Να δούμε όμως η ΑΕΚ αν μπορεί να κάνει την ανατροπή και αν, παρά τα προγνωστικά δεν την θέλουν να είναι φαβορή, να δούμε αν η ΑΕΚ στο τέλος μπορεί να τα φέρει όλα τούμπα, να πάρει τη νίκη και να πάει στον τελικό διεκδικώντας ένα ακόμη μπασκετικό Champions League.

Ως προς τον Πανετολικό θα τα πούμε και αύριο βέβαια, γιατί ο Πανετολικός ανήμερα της εορτής του Πολιούχου, ας μας φωτίσει ο Πολιούχος Βαγγέλη να πάρουμε καμία νίκη κι εμείς, γιατί η ήττα εδώ μέσα από την Κηφισιά πόνεσε, η εικόνα του Πανετολικού αγωνιστικά πονάει εδώ και καιρό, αλλά τώρα να μην κερδίζουμε κιόλας βαθμούς είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. 9 Μαΐου λοιπόν, ανήμερο του Πολιούχου, Ατρόμητος Πανετολικός στο Περιστέρι, Ματσούκας ο διαιτητής της αναμέτρησης, και βεβαίως το παιχνίδι αυτό έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού, υπό την έννοια ότι αν ο Πανετολικός δεν καταφέρει να γυρίσει το διακόπτη, αν ο Πανετολικός δεν αλλάξει τακτική και χάσει αυτό το μάτς, ελοχεύει ο κίνδυνος, Βαγγέλη, να ισοβαθμούμε μετά το τέλος της αγωνιστικής με άλλες δύο ομάδες. Και όχι δύο όποιες και όποιες ομάδες, αλλά τις δύο αμέσως επόμενες ομάδες από εμάς, την προ-προτελευταία και την προ-τελευταία. Από εκεί που είχαμε αρχίσει να είμαστε άνετοι και να μην ανησυχούμε, τα τελευταία αποτελέσματα μας έχουν κάνει να ανησυχούμε και με το παραπάνω, και η θύρα 6 είναι ξεκάθαρη στα λόγια της μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Το Σάββατο, λέει, θα τιμήσετε το λόγο σας και τα συμβόλαιά σας. Ζητά από τον κόσμο να είναι όλοι στο Περιστέρι. Φτάσατε, λέει, φτάσαμε στο απροχώρητο, λένε οι οργανωμένοι. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Το Σάββατο, λέει, δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή πέρα από τη νίκη. Αν ο Πανετολικός κερδίσει το Σάββατο, θα ηρεμήσουμε εν μέρη. Αν ο Πανετολικός, να χτυπήσω ξύλο, δεν κερδίσει το Σάββατο και την ίδια ώρα ή λίγο αργότερα χρονικά ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός κερδίζουν, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά τη στιγμή που η κουβέντα έχει ανοίξει για την περιβόητη αναδιάρθρωση, την οποία η ΑΕΛ Νόβιμπετ την θέλει εδώ και τώρα, γιατί πολύ απλά είναι τελευταία και αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα είναι βέβαιος για εκείνη ο υποβεβασμός.

Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και τις ημερίδες Accelerator Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας στο 2610-27-0051 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

Να κλείσουμε ωστόσο τη σημερινή μας εκπομπή με μια αναφορά στην χθεσινοβραδινή διάλεξη με Θέα και την εξαιρετική αφήγηση με χιούμορ της διεκεκριμένης ιστορικού της Μαρίας Ευθυμίου κατάμεστο το Διπεθέ. Και η αλήθεια είναι ότι πώς να μην είναι κατάμεστο το Διπεθέ όταν η συγκεκριμένη γυναίκα είχε πολλά να πει, πολλά να μεταφέρει στους νέους και όχι μόνο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μία ακόμη για να κλείσει ο φετινός κύκλος των διαλέξεων με Θέα, την ερχόμενη Τετάρτη με την δημοσιογράφο και πολιτικό Τηλιάνα Τιγκανέλη. Θα είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία και περιμένουμε πώς και πώς.

Βλέπω μια ενδιαφέρουσα εδώ σπάνια φωτογραφία από γάμο στο Αγρίνιο τον Ιανουάριο του 1928. Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο Κοσμάς Σταυρίδης σε σχετική ανάρτησή του αναφέρεται σε έναν γάμο μιας άλλης εποχής και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ζωντανεύει αυτήν την εικόνα μπροστά μας από το πολύτιμο οικογενειακό του αρχείο.

Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11, 11 και κάτι. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Το μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σαφές μήνυμα ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Σε επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σημείωσε ότι σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε στην καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο και την αναθεώρηση του άρθρου 86. Ενώ έκανε ειδική μνήμα στην επέκταση της επιστολικής ψήφου. Επεσήμανε προς τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια. Ο Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, επισημένοντας ότι συντελείται αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικών. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως στην ομιλία του Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης θα ασκήσει κριτική στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσιάζει από τη διαδικασία. Θα αναφέρει ότι κάποιοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι απόντες. Στο τέλος του μήνα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο κόμβος της τροχίας, ώστε να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Διευκρίνησε ότι θα συσσωρεύεται υλικό από 24 πηγές, τροχονόμοι θα κατευθύνουν την κυκλοφορία ενώ θα συμμετέχουν και ντρόουνς. Προανήγγειλε προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρης των Κεφισών. Είπε επίσης ότι ως το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων φυλακών στον Ασπρόπυργο και η μεταφορά κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Μάχη για τη ζωή δίνει ένας 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και διασωληνώθηκε. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας σε δίκη για τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου πρότεινε ο εισαγγελέας. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 25. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παροχή πληροφοριών στους εκτελεστές. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε 90 χώρες, ανακοίνωσε Ίντερπολ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 στον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa League στις 5.30 το απόγευμα, Οφ Νέας Ιωνίας ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,35% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1768 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά.

0: Η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό ποια είναι? Έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αγάπη. Έχω διαβάσει για το περιστατικό της φωτιάς. Φωτιά, φωτιά. Στη Γαλλία που ήσασταν
1: εσείς.
2: Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Φωτιά, φωτιά.
0: Που ήσασταν
1: εσείς.
0: Μπήκατε μέσα και πήρατε τον μικρότερο αδερφό, νομίζω ήταν πολύ μικρός, ήταν μωρό.
1: Δύο ετών.
0: Και τον σώσατε από την φωτιά.
3: Τι έγινε?
4: Τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί? Πόσα τραύματα, μια εξορία, μια φωτιά.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Μια πιτζάμες.
3: Αυτό έγινε στη Γαλλία. Δηλαδή
4: τι το θέλουν το κολόσπιτο στην Μυραμπό?
3: Πήγαν να το κάψουν, δεν θα κάψουν το Παρίσι.
4: Δεν έχουν ασφάλιση εκεί πέρα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν πυροσβεστικές.
3: Αυτό τα λέει η Σκόρδα, που τα έχει διαβάσει αυτά. Εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε? Ότι σώθηκε ο Μητσοτάκης από την Τώρα, όρμηξε η Τώρα με τη φωτιά.
4: Στο βιβλίο τη Βαρβιτσιόρ την Τρίνου θα είναι.
3: Όχι, δεν γράφει για τέτοια. Θα το δούμε στο ντοκιμαντέρ. Περιμένουμε πώ και πώ. Και ήταν εκεί, λέει, 2 χρονών, στη Μυραμπό γίνανε αυτά. Παραγγελόν και έκανε και το Παρίσι.
4: Ρε τον μπακαλιάρο φτιάχναν και άρπαξε.
3: Δεν ξέρω τι έκανε το ζαβό παιδί που ήταν. Ως παιδί καμιά βλακεία θα έκανε και ορμάει τώρα και το σώζει. Και έτσι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όταν πηγαίνει σε ένα παιδί εξορία, θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει.
3: Ναι.
4: Θα θέλει να τραβήξει την προσοχή. Αυτά έκανε. Και πέταξε λάδι στη φωτιά.
3: Δεν ξέρω τι πέταξε.
4: Τι θα πέταξε, κάτι. Ξέρω εγώ, το κουκλάκι.
3: Αυτό είναι μια άγνωστη
4: πτυχή. Πέταξε τον Άνι μέσα.
3: τον καρδουλίνο του.
4: Τον Άνι, έτσι.
3: Ναι.
4: Τον
3: Άνι το λένε.
4: Νάνι λέγεται. Αυτό που
3: το έλεγες μαζί... Νάνι εσύ, Κύρκο? Όχι, μα κανείς δεν θυμάται. Δεν έλεγε κανείς Νάνι ένα κουκλάκι? Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψει το κοινό.
3: Εσύ πώς το
4: έλεγες? Ας γράψουν, πώς λέει σήμερα, δεν ξέρω πώς το λέγα εγώ. Πώς το, λένε σήμερα τα
3: το κουκλάκι
4: του
3: σου
4: ύπνου.
3: Σήμερα, πώς το λες?
4: Νάνι.
3: Και λες πάω με τον Νάνι να κάνω Νάνι.
4: Πού είναι το Νάνι?
3: Α,
4: ψάχνουμε και πάω για Νάνι.
3: Λοιπόν, αυτή η πτυχή την είπαν χθες με τη Σκορδά που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε και γενέθλια χθες και το περάσαν έτσι λίγο ντούκου. Πνίγηκε κιόλας η Μπακογιάννη.
4: Βάιτε.
3: Και έλεγε ότι τον έσωσε από τη φωτιά. 2 χρονών. Και μου ήρθε στο νου, έκανα ένα συνειρμό.
4: Από καίδι θα είχαμε τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν θα τον είχαμε καν. Και θα καεί και το οίκημα εκεί τη Μυραμπού. Οπότε τι.
4: Και θα ήταν καμένο και εξωτερικά, λέει. Ναι.
3: Και μου ήρθε στο νου κάτι από μια ταινία. Ο Στάθης Ψάλτης είναι. Που είναι. Ταιριάζει κάπως με αυτό που.
4: Για να δούμε.
3: Που ακούσαμε. Είναι σε έναν υπόνομο έχει πέσει ο Στάθης Ψάλτης.
4: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, ίσως να φάνε.
3: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Άκουσε.
4: Έχει κουλτούρα τέτοια.
3: Άκουσε το ηχητικό. Είναι σε υπόνομο μέσα έχει πέσει και προσπαθεί να φωνάξει για να τον σώσει κάποιος.
5: Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Γιατί φωνάζεις βοήθεια φωτιά, ρε, που είπες στον υπόνομο? Γιατί θες να φωνάζω, ρε, βοήθεια σκατά!
3: Κατάλαβε.
4: Ναι, γίνονται ατυχήματα.
3: Ναι, θέλω να πω.
4: Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση.
3: Δεν έχει σύνδεση.
4: Είναι
3: ασύνδετο όλο αυτό. Κάποια πονηρά μυαλά μπορούν να κάνουν τη σύνδεση, αλλά δεν
4: είναι. Τι, αφού έβαλε στερητικό, τέλος.
3: Ναι, είναι ασύνδετο. Ναι. Οπότε θυμάσαι μια άλλη διαφήμιση, γιατί ξύπνησε συνειρμούς αυτό ότι τώρα όρμηξε για να τη σώσει τον Carnation, το θυμάσαι?
4: Δεν θυμάμαι τη Λόλα που έτρεξε να τη σώσει τον Carnation.
3: Ποιος, τι είπες?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά.
3: Ποιος?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα την πάρει?
3: Ναι.
4: Αυτός, 1-0, ο Carnation.
3: Ο Carnation, όχι αυτός. Λοιπόν, τροποποιήθηκε και αυτό.
6: Ενώ η Ντόρα Carnation απολάμβανε ένα Carnation, ξαφνικά...
7: Έπιασε φωτιά! Η αποθήκη του Σάιμον κινδυνεύει ο Κυριάκος!
8: Τον Κυριάκο από τη φωτιά ποιος θα τον βγάλει?
9: Η Ντόρα που έχει δύναμη μεγάλη!
8: Καθέ παιδί την Ντόρα την θαυμάζει.
9: Περνά τις φλόγες και τον πολιτικό κρατούμενο βγάζει.
10: Αδυνατός και γερός για να γίνεις. Κάθε μέρα Carnation.
11: Κάθε μέρα Carnation.
10: Κάθε μέρα Carnation να
12: πει. Η Ντόρα σοκολατάκι Carnation πάντα πιο δυνατή.
4: Υπάρχουν λήψεις στο ηχητικό. Μητσοτακέισον έπρεπε να το κάνουμε.
3: Του Carnation ήταν το
4: σωστό. Εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα εμείς.
4: Okay, πέρα από την Ντόρα, λοιπόν, φαντάζομαι αυτό που ακολουθεί είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, που έγινε η Ντόρα η μικρή διασώστρια.
3: Όχι, τελειώσαμε εδώ.
4: Τελειώσαμε, κρίμα.
3: Η συνήθεια.
4: Πήγαινε τόσο καλά αυτό.
3: Μια χαρά πήγαινε.
4: Από ψάλτη σε παροδία του Carnation με AI του από τα πανέρια.
3: Φύγε λίγο από το αρχικό πλαίσιο και να εμβαθύνει, σε παρακαλώ.
4: Δεν μπορώ.
3: Γιατί?
4: Είναι τώρα στη μέση. Πώς να πάω, πού βαθιά να πάω.
3: Θα πάμε στη
4: μιλάω για τον Κυριάκο.
3: Σε λίγο, αλλά.
4: Τι είπε στη ΦΕΗ, είπαν τα δικά του.
3: Θα τα ακούσουμε. Αλλά.
4: Λες, ΦΕΗ έχω πάει εγώ η ζωή και τώρα, α πούμε. Το τελευταίο διάστημα.
3: Αξιόλογη καλεσμένη.
4: Πολύ καλά τα πάει η ΦΕΗ.
3: Μια χαρά τα πάει, νομίζω. Οπότε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα ότι παραλίγο να καεί. Και ορμάει τώρα, όρμηξε τώρα και τον έσωσε όταν ήταν 2 ετών. Αλλά δεν μας το περιγράψαν όλο αυτό το σκηνικό.
4: Τι συνέβη, πώς θα μάθουμε.
3: Ναι, δεν το έχουμε σε ηχητικό.
4: Εσύ είναι το χρόνο ίσως, γιατί και την εξορία σιγά σιγά την ξεφουρνήσαν.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι βασικό ότι πήγε να καεί. Γιατί το κρύβουνε, τι ακριβώς συνέβη και πήγε να καεί.
4: Δηλαδή
3: φωτιά, ποιος την άναψε, ο Κυριάκος Μωρό. Από λάθος, ξέρω εγώ, εκεί που μαγείρευε Μαρίκα, άφησε το λάδι.
4: Ήταν μια κούκλα βουντού που άρπαξε ξαφνικά, κάνανε κάπου σε κάποιους.
3: Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αξία να
4: το. Δοκίμασαν οι μεγάλες αδερφές να δουν άμα είναι έφλεκτος. Πώς κάνεις το μοναστηράκι τα δερμάτινα έξω. Να δεν καίγεται, να ορίστε, γνήσιο είναι.
3: Αλλά φοβάσαι τον το ανάβει.
4: Φοβάσαι τον το ανάβει. Έτσι κι αυτό. Λέει, πες, αρπάζει το μωρό.
3: Δεν ξέρω τι. Ήταν η ώρα που είχε σχέση ο μπαμπάς εκείνη την ώρα.
4: Και δοκιμάζανε διάφορα.
3: Όλα αυτά επιχούντα τώρα στην
4: εξουσία. Του βάλανε ένα δυναμητάκι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ανάμεσα με το δεύτερο και σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
3: Και άρπαξε.
4: Και πετάξε ενόπνευμα μετά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Όλα αυτά πρέπει
4: πώς
3: να
4: πάρει. Πώ στο τζάκι αν θέλει να πάει. Πα λίγο ενόπνευμα. Έτσι και στο μωρό.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, να... Δεν θέλω κάποιο να κάνει τώρα. Καμία σχέση ο συνειρμός κούτσουρο με κούτσουρο.
3: Όχι,
4: δεν. Στο τζάκι βάζουμε κούτσουρο.
3: Στο τζάκι, ναι.
4: Σκεφτεί κάποιος.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν μια αξία να αναλυθούν κάποια στιγμή. Για την ιστορία, εδώ για μας.
4: Να βγαίνουν τώρα, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Μην φύγει τώρα κανείς και να χάσουμε αυτά. Μεγάλος είναι τώρα. Πόσο είναι τώρα.
3: Δεν ξέρω πώς έκλεισε.
4: Πρέπει να πει τις ιστορίες. Αυτή την ηλικία ο Μητσοτάκης, ο πατέρας τα είχε πει όλα.
3: Και πιο μετά. Έχει μέλλον.
4: Και πιο μετά, έχει, δεν λέω. Αλλά σιγά σιγά να ενώνουμε τα παζλ.
3: Θα πάμε στην κυρία Μπακογιάννη σε λίγο στο τι είπε, αλλά να πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι την Λαϊκή. Γιατί και χθες μεταδώσαμε ένα ηχητικό που κάποιες κυρίες αγοράζουν μετρημένα προϊόντα και κατά ένα παράξενο τρόπο διαλέγουν όλοι το 5. Να πάρουν, ας πούμε, 5 μήλα, 5 μπανάνες.
4: Α, όχι 5,5 ας πούμε.
3: Όχι, τι 5,5.
4: Κουνουπίδι.
3: Κουνουπίδι. Αλλά τώρα 5,5 μίλα, βάλε μου 5,5 μίλα.
4: Ή άμα τόσο έχει υπολογίσει ότι κάνει για την εβδομάδα. Τι φάω, μισό μήλο να πεταχθεί, να το φάνε.
3: Το μισό μήλο πότε θα το φας και πότε και ποιο.
4: Πρώτο θα το φας.
3: Πρώτο
4: θα φας το μισό. Γιατί θα γεννήσει, θα κυτρινήσει. Μετά τα άλλα. Μάλιστα.
3: Ωραία, λοιπόν. Να πάμε μια βόλτα στη Λαϊκή να ακούσουμε πώς θα μετράει ο κόσμος.
1: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε. Ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα. Και τώρα βλέπετε, δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: 5, 5, 10.
1: Τι αυτό είναι.
15: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
16: 5 μήλα, 5 αγκούρια.
1: Αγκούρια.
16: 5 ντομάτες.
13: 1, 2, 3, 4.
16: 5 αγκούρια.
14: 5, 5, 10.
1: Αγκούρια.
16: Για τη βδομάδα, ίσα ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
17: 5 άτομα έχει η οικογένεια. 5 μήλα.
14: 5, 5, 10.
17: 10 πορτοκάλια.
14: 10, 10. Ανεπέροντα.
17: Πορτοκάλια. Λίγα κρεμμύρια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά. Και δεν φτάνουν.
18: Έχει πάρει 6 αγκουράκια.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18: Αγκούρια. Ένα κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα. Αγκούρια.
3: Όλοι 5, εκτός από μια κυρία που πήρε 6 αγκουράκια.
4: Πόσα μέλη είχε.
3: Δεν είπε.
4: Η οικογένεια.
3: Η άλλη κυρία λέει: έχω 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Δεν θέλω να κάνουμε σπατάρες στα αγκούρια και στα μήλα.
3: Όχι.
4: Εκτός και αν είναι 5 τα μέλη και το έξτρα αγκούρι είναι για άλλη δουλειά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν είναι για σαλάτα.
3: Δεν είναι η ίδια κυρία, είναι άλλη κυρία με τα αγκουράκια. Άλλη κυρία με τα μήλα, ναι.
4: Η άλλη με τα μήλα κάνει για αυτή παιχνίδια τέτοια.
3: Δεν ξέρω.
4: Με τα μήλα. Τα δένει όλα ένα-ένα και τα κάνει μπίλια στα τραβάκια.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι μετράνε. Και μάλιστα η κυρία λέει: έχουμε 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Εγώ νομίζω ότι το επόμενο δεν είναι το μισό κουνουπίδι. Είναι 3 φούντες κουνουπίδι. 5.
3: Θα το σπάμε.
4: 5 φούντες κουνουπίδι. Τόσο. Τι να κάνω. Η βρασιά θα μείνει, το άλλο θα πάει χαμένο. Τσάμπα θα μυρίσει.
3: Θα το σπάμε πια.
4: Θα το σπάμε, δεν το κάνεις ολόκληρο.
3: Είναι στην εποχή της ανάπτυξης και της ευμάρειας και του Ελλάδα 2.0 όλα αυτά.
4: Πολύ καλά πάει αυτό.
3: Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε διαλέγουν όλοι το 5. Είναι κομβικό αριθμό, να το κρατήσουμε αυτό.
4: Αυτό έπρεπε να το καταλάβουμε από το καρπούζι, από όταν κόπηκε το καρπούζι στη μέση και άρχισε να πωλείται στη μέση.
3: Και
4: εκεί,
3: καλά, όπως Ευρώπη.
4: Άνοιξε ένα δρόμο. Ναι. Καλά, στην Ευρώπη δίνουν και φέτες. Και μισό αγγούρι δίνουν.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πιάσαμε, χαθεί εκεί μέσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει
3: για τη χωριάτικη είναι.
4: Ναι, ναι. Έχουν χωριάτικη στο εξωτερικό.
3: Για τι σαλάτα.
4: Ελλάδα παντού, μωρέ, Ελλάδα. Καλά που πήγε ο αυτιά έξω. Στη λαϊκή του αυτιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Πήγε στην Βρυξέλλες.
4: Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
3: Θα πράει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μας πει. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση είναι δίπλα μας. Εδώ στα πέντε αγκούρια, στα πέντε μήλα, στα πέντε.
4: Το χνότο το νιώθουμε αν αυτό
3: είναι. Ναι, είναι η ανάσα της κυβερνήσεως.
4: Κοντά στη τσέπη μας. Τη νιώθουμε πολύ κοντά στη τσέπη μας.
3: Αυτό ακριβώς με περίπου ίδιο τρόπο το λέει και ο Μαρινάκης.
13: Χθες ήμασταν με τον Γιάννη έξω. Χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
20: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
13: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. 4 ακόμα κάτι τέλος πάντων. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Εκπρόσωπε?
20: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
21: Μπράβο!
13: Σε αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει κάτι όμως.
20: Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους.
21: Μπράβο!
20: Άρα επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει στο δημόσιο λόγο, ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο,
13: ναι,
20: και είναι σίγουροι ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
13: Μάλιστα.
20: Μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
13: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Δεν έχει μείνει αμείωτος φόρος.
3: Εδώ, όπως λέει και ο Κούτρας στο παράδειγμα, τα 20 ευρώ που έδωσε, τα 4 είναι βενζίνη. Ναι. Τα άλλα είναι φόροι.
4: Εντάξει τώρα.
3: Και λέει ο Μαρινάκης, μειώνουμε φόρο. Τι μειώνεται στο βασικό?
4: Σε αυτό που είναι από τα πιο βασικά.
3: Και στην κρίσιμη στιγμή που θα έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Γιατί στον
4: Πολυσικό
3: κάτω γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Και λέει εδώ ότι δηλαδή 16 ευρώ πάνε στο κράτος.
4: Ευχαριστούμε. Από τα 4. Για μπράβο, να είναι καλά το κράτος.
3: Από τα 20 τα 16 πάνε και για 9 λίτρα τρώγια πολύ. Αυτά λοιπόν με την οικονομία, αυτά με τα αγκουράκια. Να ξαναγυρίσουμε στην τώρα Μπακογιάννη, η οποία κάποτε ήταν μικρή. Όπως λέγεται, η μέρα γενεθλίων χτες με τη σκορδά, λογικό είναι να κάνεις.
4: Πώς είπαμε έγινε?
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
4: Δεν το είπε.
3: Μπορεί και να το είπε, δεν το θυμάμαι. Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε να το βρούμε.
4: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι είδα ένα βίντεο, έσβησε τρεις τούρτες.
4: Δεν χωράγανε τα κεράκια, άρα πολλά έκλεισε.
3: Όχι. Τρεις τούρτες με ένα κεράκι στην κάθε μία. Στο γραφείο τους τις κάνανε έκπληξη, από ό,τι κατάλαβα εκεί, συνεργάτες και συγγενείς.
4: Εκτός και μετά ήταν τσουτσούνι το κεντρικό και δύο αριστερά και δεξιά τα άλλα.
3: Τρεις τούρτες ήτανε. Τρεις τούρτες. Έχει οικογένεια μια παράδοση με το τρεις φασολάδες. Τρεις τούρτες.
4: Πες μην τα ζαχάρωτες, όπως ήταν ανάλαδες ή φασολάδες.
3: Ανάλαδες. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν δοκιμάσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως θυμήθηκε και τα μικράτα της.
22: Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις τώρα σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Όταν εγώ ξεκίνησα.
23: Τότε ποια άλλη γυναίκα ήταν, ας πούμε, στέλεχος πολύ.
22: Η Μελίνα. Εντάξει.
23: Okay.
22: Ήτανε, αλλά η Μελίνα ήταν μια star, ήταν μια ηθοποιός.
23: Η Μελίνα δεν είναι.
22: Ναι, εγώ ήμουνα μικρή.
24: Και 30 φιλένια μικρή.
22: Ήμουνα μικρή.
24: 30 φιλένια.
22: Και γίνεσαι αποδέκτης όλων αυτών από το καφενείο που πήγαινα να μιλήσω και μου λέει ένας παππούς εκεί, εγώ τσούπρα δεν ψηφίζω.
24: Κι άλλες φορές μικρούλα και γυμνή, νομίζω πως φοράς μες στην μπάλα αμή μου.
22: Και του λέω παππού, γιατί δεν ψηφίζεις τσούπρα? Γιατί να κάθεστε να μαγειρεύετε για τα παιδιά σας. Αυτή ήταν η αντίληψη.
23: Νοοτροπία.
22: Έτσι, ναι. Μέχρι στα μεγάλες μάχες, ας πούμε, τις πολιτικές, όπου πήγαινες να δώσεις τη μάχη σου για το Σκοπιανό, έπρεπε να μιλήσεις πρώτα σε τρεις γλώσσες, να καταλάβουν ότι είσαι σοβαρό πρόσωπο, για να σε αποδεχθούν, διότι στην αρχή σε νομίζανε μεταφράστρια, γραμματέα, κάτι τέλος πάντων που δεν έχει σχέση μαζί τους, γιατί αυτοί ήταν υπουργοί. Άντε τώρα να τους πεις, μα κι εγώ υπουργός είμαι. Αλλά επειδή είσαι νέος και γυναίκα υπουργός, πα.
24: Είσαι μικρή και 30 φιλένια μικρή. 30 φιλένια. Είσαι μικρή.
3: Τι 30 φιλένια, που λέγεται το τραγούδι. Μικρή 30 φιλένια.
4: Δηλαδή αυτό ότι ήταν γυναίκα ήταν το θέμα υπουργός, ή ότι ήταν κόρη πρωθυπουργού και γι' αυτό ήταν υπουργός, όσο δεν θα ήταν?
3: Όχι. Ένα είναι αυτό το πώς έγινε και είναι. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται το 90.
4: Ναι.
3: Δεν ήταν και τόσο η Ευρώπη. Η Θάτσερ ήταν πρωθυπουργό. Θέλω να πω, υπήρχαν πολλές γυναίκες.
4: Είχαμε δει γυναίκες, ναι. Στην Ελλάδα, όχι τόσο.
3: Στα αξιώματα, τόσες. Ναι, αλλά επειδή περιγράφει και κάποιες συζητήσεις στο εξωτερικό, αυτά τα τελευταία που λέει, δεν λέει για την Τζούπρα που είναι στην Βρετανία ένας παππούς. Οκ, να το καταλάβω, πήγαινε μαγείρεψε. Της είπε, αντιλήψεις και ακόμη και τώρα υπάρχουν. Αλλά στο εξωτερικό, βλέποντας μια γυναίκα, δεν ταραζόντουσαν στην Ευρώπη το 90, ήμουν πολύ μπροστά από τότε. Και πιο πριν δηλαδή.
4: Και τέλος πάντων το 90 είχαν ασχοληθούν με άλλα πράγματα για να ταραχθούν. Ήταν ταραγμένο, από μια ταραγμένη χρονιά ερχόταν.
3: Θέλω να πω, ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ότι μικρή και τριανταφυλαίνια γυμνή, πώς χωράς την παλάμη μου, φταίω εγώ που λέγα τα τσουτσούνια. Τι χωράς την παλάμη γυμνή.
3: Φταίς εσύ τώρα, γιατί.
4: Ναι, είναι το δικό μου το μυαλό.
3: Σεξιστής είσαι.
4: Ναι, ναι, εδώ, το σεξιστικό.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Ναι, εντάξει.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Τάβλας, εδώ, την κουβέντα τη τάβλα που
3: Τώρα χτες η Μπακογιάννη μαζί με τη Σκορδά θυμηθήκανε και το σοκολατάκι.
23: Και να σβήσετε και ένα κεράκι ελακριτονάκο μου μέσα.
22: Καλά σοβαρά τώρα.
23: Ναι, δεν θα κόψω μια τούρτα. Πού ήρθατε, πού ήρθατε. Εμείς το έχουμε πολύ με τις τούρτες.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πολλά.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Είχαμε ζητήσει να γίνει ένα σοκολατάκι. Εντάξει, μας βγήκε.
22: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Ναι, και σοκολατάκι.
22: Και
23: να φύγετε με τα σοκολατάκια.
22: Και σοκολατάκια. Με δουλεύουνε μέχρι και το πέντα. Τώρα σήμερα είναι οκτάχρονο. Αλλά μέχρι και το πεντάχρονο ο γιος της Ίας ο Δήμος έρχεται και μου λέει: Γιαγιά, σου φέρω σοκολατάκια. Του λέω: Βρε τρολ. Φύγε από μπροστά μου, τρολάρι στη γιαγιά σου και δεν τρέπεσαι.
23: Σοκολατάκια.
22: Σοκολατάκια.
4: Ο γιος της Ίας τι εννοεί, υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει δηλαδή παρουσιαστής ειδήσεων με, που είναι γιος του, αν είναι δυνατόν.
3: Όχι, δεν εννοεί αυτό, εγγόνι της
4: το εγγόνι, ναι, ναι, ναι.
3: Εννοεί όλο αυτό με τα σοκολατάκια, το οποίο όλο
4: είπε
3: αυτό...
4: και πριν το Star, γιατί τέτοιο το έχει λίγο.
3: Όλο αυτό, και τη Σία πώς τη φωνάζει.
4: Σία.
3: Παχύ.
4: Παχύ σίγμα. Σία.
3: Όλο αυτό με τα σοκολατάκια, να ξαναπώ ότι υπάρχει στο δημόσιο λόγο της χώρας, επειδή υπάρχει ελληνοφρένεια.
4: Ισχύει.
3: Από την τηλεόραση του Sky, από εκεί βγήκε.
4: Που το είχαμε βρει από ένα μοντάρι στο υλικό. Που ήταν μια συνέντευξη της Δώρας και στο περιθώριο, όσο προετοιμαζόταν να βάλει τα μικρόφωνα. Και κέρασε το συνεργείο ένα σοκολατάκι και έτσι το βρήκαμε εμείς σε μια κασέτα που ψάχναμε αυτά τα υλικά.
3: Ψάχναμε αυτά τα υλικά.

0: γεύση.
1: Δεν έχει γεύση.
0: Γιατί είναι ψεύτικη.
1: Και είμαι φανατικό, το ψάχνω εντατικά.
0: Μα πρόφανα κι εγώ που το βρω, αλλά είναι ψεύτικε γεύσει. Δεν έχει ένα γνήσιο, ένα ωραίο. Φτιάχνουν όλοι. Και καλά ρέπλικες, σοκολατάκι, κάτω όπως ήταν παλιά.
1: Τι πετυχαίνει.
0: Με την αγνή τη σοκολάτα, την ωραία μου βάζει σκόνες και είναι και ψεύτικο. Το σηκώνεις και το βάρος του είναι ελαφρύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνεις την ψευτουριά όλο αυτό.
1: Δεν μυρίζει, μύριζε παλιά ωραία.
0: Άσε τώρα.
1: Άσε τώρα. Αυτά και οι Τσάρλεστον που αλλάξανε συσκευασία, τέλος πάντων.
0: Ναι, και έγιναν λίγο πιο μεγάλες.
1: Και άλλο χαρτάκι.
0: Τι χαρτάκι έχει. Το διαφάνες αυτό το.
1: Δεν είναι άλλο, άμα το δεις.
0: Άλλο είναι.
1: Δεν είναι σαν καραμέλα στα αριστερά και δεξιά που ήταν παλιά.
0: Πώς είναι.
1: Ανοίγει με. Πώς να σου πω, σαν να ανοίγει μια ατομική τσίχλα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ω, λάθος. Αυτά δεν τα αλλάζει.
1: Άσε με τώρα, πήρα από χθες και τσακίστηκα. Μια... Μόνο οι τέτοιες, πώς λένε, οι τετράγωνες με την αγελάδα.
0: Οι γάλακτος.
1: Ναι, αυτές. Μόνο αυτές είναι η ίδια συσκευασία.
0: Μα έτσι δεν τα αλλάζεις αυτά.
1: Αυτό που είναι την και... ανοίγεις και μισή κολλάει πάνω και δεν
0: ναι,
1: βγαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τη βάζεις με το χαρτί στο
1: στόμα.
0: Με το χαρτί στο στόμα. Υπάρχει τρόπος.
1: Υπάρχει τρόπος για όλα. Πώς θα τη φας.
0: Αυτά τα παλιακά δεν τα αλλάζεις. Δεν επεμβαίνεις. Όποιος επέμβει είναι ανόητος. Είναι γραβατωμένοι
1: μαρκετινίστες. Εμείς από την Αθήνα έχουμε κάνει επέμβαση. Αυτά. Δεν είναι από εκεί που πρέπει να καταλάβεις που επεμβαίνεις και που δεν επεμβαίνεις.
0: Αφαιρούν την ουσία από τα πράγματα σε όλους τους τομείς και μετά ψάχνονται όλοι πάνω στους ψυχαναλυτές να εντοπίσουν την ουσία στα πράγματα. Έμα αγάπη μου, όταν το έχεις βγάλει από όλα τα πάντα που κάνεις στη ζωή σου, προφανώς δεν θα το βρεις πουθενά. Δεν θα το βρεις ούτε στον ψυχαναλυτή. Ψευδέστηση είναι ότι ψάχνεις να το βρεις και καλά. Δεν πρόκειται να το βρεις. Θα μου πεις από την Τσάρλεστον την καραμέλα. Όχι, από είναι ένα δείγμα.
1: Όπου βγάλεις την
0: και
1: ουσία, όπου βγάλεις την γεύση, την ανάμνηση, όλο αυτό.
0: Και στα
1: όταν
0: γεμιστά,
1: το αφαιρέσεις, τι θα γίνει.
0: Και στα παστίτσια και οπουδήποτε. Και στο περπάτημα που κάναμε, σε οτιδήποτε έκανες. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει και χειρονακτικά πράγματα. Πρέπει να εκτονώνεται. Είναι
1: όχι μόνο είναι δημοκράτης που το κάνει φανατικά αυτά τα χειρονακτικά. Και οι υπόλοιποι. Ναι, κάντε χειρονακτικές δουλειές τέλος πάντων. Όχι αυτό
0: τώρα
1: μόνο
0: που
1: το εργό χειρό.
0: Είναι ο δημοκράτης. Πάμε στο Γιάννη το Λοβέρδο, ο οποίος αυτό στράφηκε κατά της Κοβέση.
2: Η κυρία Κοβέση δεν έχει δικαίωμα. Εκ της θέσεως να κάνει δηλώσεις πολιτικής.
3: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
2: Δεν έχει δικαίωμα.
3: Καθαρή.
2: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως ασκεί τα καθήκοντά της.
4: Λοιπόν. Πριν να υποκρύπτει, ελπίζω να μην ισχύει γιατί εγώ σέβομαι τους θεσμούς και εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση και το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ότι σέβομαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν ενταχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη. Απόλυτα. Αυτό όμως που δεν σέβομαι είναι η ομιλία που έκανε η κυρία Κοβέση στο Delphi Forum. Εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ.
3: Δηλαδή.
4: Το ότι ήρθε μια κυρία, εισαγγελέας, ευρωπαϊκός εισαγγελέας, και κουνούσε το δάχτυλο στους Έλληνες βουλευτές πώς θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και αυτά που ξέρετε δεν τα ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ από δικαστή, από ανώτατο δικαστή, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε να έβγαινε ο πρόεδρος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό. Και...
0: Μα δεν είπε η Κοβέση για το πώς θα λειτουργήσει ο βουλευτής, για τα σκάνδαλα.
5: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πάνω από 3.200 έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα από την επιθεώρηση εργασίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Μεσολογγίου για το πρωτοδικείο Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. Υποδικαστική κρίση το έργο για την αντλησιοταμίευση στα κρεμαστά. 3 συλλήψεις στο Αγρίνιο για το επεισόδιο με οπαδικό κίνητρο, ένας νεαρός νοσηλεύτης στο νοσοκομείο. Καινοτόμο έργο από μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου για άτομα με αναπηρίες σε μαθητικό φεστιβάλ. Καταδίωξη στο Αγρίνιο. Η αστυνομία ξεσκέπασε διακίνηση κοκαίνης και καλλιέργεια κάναβης. Σουφτερά πρόστιμα σε Αγρίνιο και Βόνιτσα από την πυροσβεστική για καύση πολυμάτων θετικής βλάστησης. Στο Αγρίνιο, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν έως την Παρασκευή τις 2 ώρες διακοπές εργασίας. Δικογραφία της Ελλάς για εμπρισμούς σε κάδους απορριμμάτων σε Αγρίνιο και Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Θοδωρής φέρει τον Αύγουστο στη λίμνη Τριχονίδα για το Lake Party 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Να μπεις εδώ, γιατί τις αφήσεις να κάνεις έτσι.
6: Κάτι δεν γίνεται καλά.
5: Κάτι πάλι τρύπα υπάρχει.
7: Ή εκτός αν αναγνωρίζεις το σαν ανάγκη για όλους και το κράτος χρηματοδοτεί για όλους.
5: Και ρίχνει μετά την πόρτα, ας πούμε.
7: Ένα large κράτος.
5: Δεν θα το δώσω, αφού λέει απορριφθήκα.
7: Ναι.
5: Αλλά είχε κριτήρια έτσι και
7: έτσι. Έχει πλάκα που το κάνουν οι άλλοι και περιμένανε.
5: Τα, κι άμα κάτσου σου κάτσει.
7: Αυτό ακριβώς.
5: Ο κι άλλος έπαιζε τσόκερ.
7: Γυναίκα
5: του
7: πάμε.
5: Τόσες φορές το όλο.
7: Διακοπές.
5: Έλληνας Κρίσος αυτό.
7: Με την εργατική εστία.
5: Με την εργατική εστία. Ορίστε, έχω τα εισιτήρια.
7: Θα πάμε τώρα στην κυρία Βασιλική πάνω στις πρέσπες. Είναι η κυρία που τη βλέπουμε σε βίντεο.
5: Καλησπέρα από τις πρέσπες. Καλό μεσημέρι. Που δεν μας λέει τις συνταγές.
7: Όχι.
5: Γιατί τις κλέβουν.
7: Δεν μας λέει τις συνταγές. Όμως η ίδια είναι αγρότησα εκεί και έβγαλε ένα βίντεο που δείχνει και το που έχει φτάσει η σύγχρονη ζωή. Ας το πούμε έτσι. Που έχει μια αποθήκη εκεί, ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο με σακούλες πολύ μεγάλες φασόλια. Τη σοδιά του.
5: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα από αυτά. Τα έχει εκεί, θα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να τα πουλήσει. Προφανώς δεν είναι μόνο κύριε Βασιλική το θέμα, είναι γενικότερο και άκου πώς το περιγράφει.
8: Έλα από την Πρέσπα, 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες Πρεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόσημα, αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήρθαν, κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από ένα-δύο κιλά για το σπίτι τους και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι, παίρνουν τα ρίλτα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου, τα βάζουν ότι δίθεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα. Όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή. Όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό. Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι.
7: αυτή τη φράση την τελευταία την ακούω όλο και συνέχεια. Τη βάζουμε σε διάφορα ηχητικά και όλοι καταλήγουν σε αυτό τώρα τελευταία.
5: Ναι, μυστήρια κάνουν πράγματα.
7: Μια συνειδητοποίηση, ναι, ναι, ξαφνικά.
5: Θορυμάζουν συνθήκες.
7: Βιωματικά όμως το προσεγγίζουν.
5: Ναι, τι.
7: Γιατί εμείς το έχουμε προσεγγίσει θεωρητικά.
5: Ωραία τα TikTok και αυτά, αλλά επί του πρακτέου η κυρία έχει την τέτοια για την αποθήκη για να τη φασόλη.
7: Ναι, και αυτό που λέει ότι οι έμποροι παίρνουν τα κινέζικα. Mm. Τι διάολο, κινέζικα φασόλια και τα
5: σχιστομάτικα.
7: Τα ονομάζουν πρεσπών.
5: Έχουν και τα μαυρομάτικα, έχουν και τα σχιστομάτικα.
7: Και παίρνουμε εμείς μετά και λέμε άτι ώρα από τις πρέσπες. Εδώ ελληνικό φασόλι και είναι από το Πεκίνο απ' έξω.
5: Πάμε να γίνει.
7: Όπως βγαίνεις δηλαδή δεξιά.
5: Εκεί όχι, που είναι οι φοιτίες. Ναι, ναι, ναι, αριστερά δεν έχει.
7: Οι φασολοφοιτίες.
5: Αριστερά είναι οι παπαρούνες.
7: Έχεις πάει.
5: Εγώ δεν ξέρω του δρόμου του Πεκίνου.
7: Του έξω από το Πεκίνου. Δεν
5: του έξω, ναι.
7: Μέσα που να φυτρώσει.
5: Μέσα μόνο σου σχέ.
7: Δεν τρώνε.
5: Όχι, στο Ιαπωνία.
7: Απέναντι στην Ιαπωνία.
5: Τι είναι, ίδια είναι όλα αυτά. Τι τρώνε, μωρέ. Έχουν κουζίνα Κινέζοι. Τηγανιτά ρύζια θα φάμε και τηγανιτά μήλα. Τι είναι αυτό τώρα.
7: Μπανάνα τηγανιτή.
5: Και μπανάνα, έχει και μήλο.
7: Και μήλο.
5: Ναι.
7: Τηγανιτό.
5: Ενώ η μπανάνα στον εντάξει,
7: όχι,
5: το μήλο.
7: Θα
5: κάνεις μπανάνα σπλίτ και να πεθάνεις από χοληστερίνη.
7: Την μπανάνα την ξέρω, έχει και μήλο, τι κάνει.
5: Έχει και μήλο, το μήλο ήταν πρώτο.
7: Α, ναι.
5: Ναι.
7: Οκ, λοιπόν. Σε κινέζικο δεν έχω φάει μήλο, γι' αυτό.
5: Ενώ μπανάνα έχεις φάει.
7: Μπανάνα σε κινέζικο μαγαζί είναι, τι κάνει τι. Αλλά μήλο τρώμε στην Αυστρία.
5: Ψιλοκομμένη, τι δίνει η
7: ολόκληρη. Στη Βιέννη, εκεί τρώμε μήλο, τα στρούντελ.
5: Όχι, τι κάνει το. Άλλη επεξεργασία.
7: Σκεύος.
5: Ναι. Ψητό. Μήλο ψητό που λέμε.
7: Αυτό.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική εδώ περιγράφει μια.
5: Και εμείς η Πελοπόννησο το Γουρνόπουλο. Για το μήλο τρώμε το Γουρνόπουλο. Δεν θέλει τη Γουρνόπουλα και το μήλο την παίρνει.
7: Για το φρούτο.
5: Ναι.
7: Αυτό που έχει στο στόμα.
5: Στο στόμα, ναι.
7: Πάντως, μέσα από την περιγραφή της κυρίας Βασιλικής, περιγράφεται ένας πλανήτης και ένα σύστημα κοινωνικο-οικονομικό σε παραλογισμό. Ναι. Δηλαδή, βγάζει αυτός ο τόπος εδώ, βγάζει φασόλια εκεί που βγάζει,
5: ναι,
7: στην περιοχή.
5: Βγάζει, ναι.
7: Και επειδή έρχονται τα άλλα πολύ πιο φθηνά, προτιμούν οι έμποροι να πάρουν τα άλλα και να τα πουλήσουν καμουφλάροντάς τα. Προφανώς δεν λένε φασόλια Κίνας. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στο σούπερ μάρκετ φασόλια Κίνας.
5: Όχι, ναι.
7: Και έχει ένα πάνω, βάζουν εκεί, ξέρω την τάδε μάρκα, δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Άντε να ψάξεις τώρα εσύ να βρεις. Και τρώμε φασόλια Κινέζικα, νομίζω ότι τρώμε ελληνικά φασόλια.
5: Και στις αποθήκες έχει ελληνικά φασόλια. Όσοι απειλήσουν δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή. Δεν ξέρω, αγρότες είναι. Δεν έχουν όλοι. Κάποιοι έχουν εταιρείες, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μέσω συνεταιρισμών. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
7: Ο φτωχός, φτωχότερος, ο πλούσιος, πλουσιότερος, ένα ρητό που προκύπτει από όλα αυτά και το κέρδος δεν μπορεί να καθορίζει την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Είναι ένα δεύτερο ρητό. Εφόσον όμως έχουμε παραδεχθεί ότι αυτά καθορίζουν τα πάντα, οτιδήποτε άλλο λέγεται για έλεγχο, περιορισμό, μέτρα και φιλτράρισμα είναι μπαρούφες τεράστιες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει, θα φας το κινέζικο φασόλι και θα νομίζει ότι έχει φάει το ελληνικό. Και τα έχουν οι άλλοι στα σακούλια πάνω και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Και δεν τα πουλάνε και δεν παίρνουν και να ξαναφύγουν.
5: Δεν προσαρμόζεται, κυρία Βασιλική, και πεθαίνει. Αυτό
7: τι
5: είναι.
7: Να κάνει.
5: Όποιος δεν προσαρμόζεται, τα έχουν
7: κάνει.
5: Πει, πεθαίνει.
7: Κινέζα.
5: Λυπάμαι. Έχουμε πει για την αυτορύθμιση της αγοράς. Να το αυτορυθμίζεται. Παίρνει φασόλι από το Τεμού. Σου έρχεται στο box, το παίρνει και το σοκουλάκι, ανοίγει με τον κωδικό.
7: Μαγειρεμένο.
5: Και πουλάς φασόλι. Όχι, μαγειρεμένο για τον έμπορα. Ομό.
7: Από το Τεμού είναι.
5: Έχει Κινέζικα, δεν είπε.
7: Ναι.
5: Τι, από πού τα παίρνει, νομίζει, και να έχει φτηνά μεταφορικά.
7: Φέρνει φασόλια το Τεμού.
5: Φέρνει και το. Όλα τα έχει, ό,τι ψάξει μέσα.
7: Και φασόλια.
5: Και φασόλια, γιατί εδώ έχει άλλα κι άλλα.
7: Άλλα κι άλλα, άντε να το καταλάβω. Φασόλια.
5: Φασόλια.
7: Ωραία, λοιπόν. Θα πάμε τώρα σε τέχνη και πολιτισμό, γιατί εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε την πλατεία τέχνης, όπως ξέρεις.
5: Γνωστό, γνωστό.
7: Ωραίας, που
5: το πρώτο βίντεο κλιπ και τα είδαμε.
7: Μπράβο.
5: Έχω να πω και εγώ για τέχνη μετά, μια
7: σκέψη. Όχι, όχι, όχι.
5: Μετά, τώρα η Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Ναι,
7: το τι θα κάνουμε μετά, θα το πούμε μετά. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα περάσουμε τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί. Έτσι έφτασε 100 χρονών. Λοιπόν. Εμείς στην Ηλιούπολη θα πούμε για το τώρα. Έχουμε την πλατεία τέχνης, φορέας που πολιτισμό, με μαθήματα, χορούς και τα λοιπά. Κάνει και το φεστιβάλ κάπου τον Ιούνιο και θα σας τα πούμε. Το δεύτερο.
5: Τι φεστιβάλ, πλατείας τέχνης?
7: Ναι, είχαμε πέρυσι το πρώτο και φέτος μάντεψε. Το δεύτερο.
5: Α, να χαθεί.
7: Ναι,
5: ναι.
7: Είδες πως πάνε. Ακολουθούμε την αρρύθμιση. Και φτιάξαμε το πρώτο βίντεο κλιπ. Με τη χοροδία της πλατείας τέχνης και με έναν ηλιοπολίτη καλλιτέχνη της ραπ σκηνής, τον Στάση Τζο, ο Γιώργος Στασινόπουλος δηλαδή, ο οποίος εμπνευστήκαμε από ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, το περίφημο Παπαντόπ, δανειστήκαμε το ρεφρέν και με κάποιο τρόπο έχει ρεφρέν αυτό το τραγούδι, το κάναμε σύνθημα και έβαλε πάνω εκεί στίχους, μάλλον σε μια άλλη μουσική έβαλε στίχους ο Γιώργος, το τραγούδισε κιόλας και το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε τώρα, μας πάει στις διαφημίσεις την επιμέλεια του βίντεο, γιατί υπάρχει και σε βίντεο κλιπ στο YouTube, την έχει κάνει ο Χρήστος Καρτέρης.

ρημάζες. Πληγές τυλιγμένες με γάζες και να τα μελούμενα, ενώ προσπαθούμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας τα προηγούμενα. Σε κάθε γωνιά και από μια πυλή, το ίδιο ψέμα να δίνει μ' άλλη στολή. Το ένδοξο παρελθόν του Νανάπολη, μέχρι να δεις απ' την Ανατολή.

0: κόσμου. Πώς θα ανεχθεί εν μέσω σκιών, πως δεν είναι η στιγμή να σχολιαστεί η νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
13: Υπάρχουν, λέει, κινέζικα φασόλια γίγαντες στα σούπερ μάρκετ. Το γράφουν κιόλας.
14: Α, ναι.
13: Έτσι λέει εδώ μια κυρία, η Φωτεινή.
14: Γίγαντες ή ελέφαντες τα άλλα που λέει τα
13: γίγαντες, μου λέει. Κάτι. Τι σημασία έχει? Θα πάρει, ωραία, και το παίρνει να το μαγειρέψει.
14: Είναι βραστερό το κινέζικο, αυτό μας νοιάζει.
13: Σίγουρα, στο λόγο. Δεν είναι σε χωράφι φτιαγμένο.
14: Αυτό είναι φασόλι. Φασόλι είναι μικροτσίπ. Είναι σαν τις κάρτες που βάζουν τις Nvidia μέσα στα κινητά. Μήπως έχει τέτοιο μέσα?
13: Σίγουρα.
14: Τα τρώμε, τα καταναλώνουμε και μας έχουν το τσιπάκι. Κράταγε την πίστη ψηλά. Κατάλαβες? Τα έλεγε τα τσιπάκια ο πατέρας τώρα. Ο Μουλατσιώτης.
13: Έχεις να κάνεις κάποια ανακοίνωση?
14: Βεβαίως έχω ανακοίνωση, γιατί έχουμε παράσταση.
13: Ποιος?
14: Εγώ. Αυτός ένα μηδέν. Ποιος?
13: Εγώ ένα μηδέν.
14: Τσολιάς and the Τσόλια Band.
13: Πού?
14: Στη Βραβρό, στη
13: Λούτσα. Αυτό που είπατε με τον Κροατή.
14: Αυτό που είπατε με τον Κροατή. 30 Μαΐου. Παίζουμε στην. Μάλλον το διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, που εδρεύει στη Λεωφόρο Βραβρόνος 257 και μας κάλεσε εκεί να συμμετέχουμε. Μπορεί να δώσουμε μια παράσταση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 η ώρα. Εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στην έδρα του Συλλόγου, δηλαδή εκεί, Ευρωβρόνος 257, κάτω από το Β' Καπή Αρτέμιδος. Όποιος ξέρει εκεί, ξέρει. Mm-hmm. Και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 693-2440-950. Αυτό ετοιμάζουμε για τώρα.
13: Και θα είσαι εσύ.
14: Και εκεί... θα είναι, ναι, και η παράσταση ο Πέκε Μπλε. Mm. Τσολιά είναι τσόλια μπαν, τα γνωστά αυτά.
13: Εμπλουτισμένη
14: και επικαιροποιημένη. Τώρα δεν θα είναι αυτά του χειμώνα. Ναι. Περάσαν οι επικαιρότητες.
13: Γιατί εδώ ανά μια εβδομάδα αλλάζει κάτι.
14: Ναι, καλέ, τι να πούμε.
13: Τα παλιά τζι, τα προβατάκια που έχουν τροφοδοτήσει.
14: Τα προβατάκια του. Τα έχω.
13: Τα αυτάκια του, τα προβατάκια.
14: Θα έχω
13: και. Δείξε λίγο ευαισθησία που σε ένα γομάρι. Με τα προβατάκια τουλάχιστον.
14: Το Πάσχα το έτρωγα και το σκεφτόμουν. Λέω δεν θα φάω κεφαλάκι, παιδιά.
13: Άλλο τέλο.
14: Όχι, δεν θα φάω κεφαλάκι.
13: Τι γλυκό είναι αυτό, τι γλυκό πώ έχει.
14: Πώ πάει το κιλό.
13: Πόσο πάει το κιλό.
14: Δεν έφαγα σε διαμαρτυρία, δεν έφαγα κεφαλάκι. Λέω αυτό μπορεί να έχει πληγωθεί από τα αυτή του. Δηλαδή το τραύμα. Θα του φάμε και το κεφάλι, όχι.
13: Γουρούνι. Έχω και εγώ ανακοίνωση.
14: Τι, πού.
13: Γίνονται
14: στη.
13: Και Σαριανή.
14: Φύγαμε από την Ηλιούπολη.
13: Και Χαϊδάρη. Φύγαμε από την. Τάπα την Ηλιούπολη. Ακούστε το
14: βίντεο. Και Σαριανή και Χαϊδάρη, τι συνέστη είναι αυτή, μυστήρια μου φαίνεται.
13: Ναι, γιατί κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις.
14: Κουνουμαλίστικο μου φαίνεται αυτό που θα πει.
13: Κουνουμαλίστικο είναι κανονικά. Κάνουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο οι δύο Δήμοι. Αφορμή την Πρωτομάγια. Τα όσα γίνανε την Πρωτομαγιά του 1944. Εδώ το πακετάρουν τώρα και με εργατική Πρωτομαγιά. Είναι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως είναι πολύ ιδιαίτερο και το Σάββατο και η Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου, που είναι και η επέτειος της νίκης αντιφασιστικής των λαών, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής θα δοθεί μια πολυσυμμετοχική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην παγκόσμια ιστορία των εργατικών αγώνων και της αντίστασης. Εκεί λοιπόν τώρα θα συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, σας λέω αλφαβητικά, την πρώτη μπάντα ή όνομα δεν το ξέρω, Αντεντέχει Αντετάγιο αν το λέω καλά, η Μάρθα Μορελεόν, Σιμών Μονέλη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κώστας Στομαίδης, Μάρθα Μαυροϊδή, Σοφία Παπάζογλου, Αγγελική Τουμπανάκη, Εν Καρδία, Υπόγεια Ρεύματα. Θα υπάρχει και χοροδία και εκεί θα είναι καλεσμένη Μάγδα Φίσα, και αφηγητής της εκδήλωσης, ποιος θα είναι, Αποστόλη?
14: Ο Γρηγόρης Βαλτινός.
13: Όχι.
14: Κρίμα.
13: Κάτι καλύτερο.
14: Εσύ.
13: Όχι.
14: Αταβάνιασε. Ο Μπογιόπουλος.
13: Μπράβο.
14: Ναι.
13: Δεν το ξέρεις.
14: Δεν το ξέρα.
13: Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
14: Δεν το πούτε στα μοιρά μου. Θα πάω. Τον έχω δει άλλη μια φορά στο θέατρο. Θέλω και εδώ.
13: Στον Καζάκο τότε. Οπότε αφηγητής αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος. Και την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει η Αγγελική Τουμπανάκη. Ενδιαφέρον πρέπει να είναι όλο αυτό. Γιατί βλέπω ότι είναι από εργατική τάξη, εργατικοί αγώνες. Το φέρνουν και στην Πρωτομαγιά. Θα γίνει ακριβώς δίπλα από το σκοπευτήριο. Πιο πέρα δηλαδή από εκεί που έγινε πριν δύο εβδομάδες, πότε ήταν η συναυλία του ΚΚΕ, πιο κοντά δηλαδή και που γινόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, παλιά οι συναυλίες, ακολουθά δηλαδή στο σκοπευτήριο. Αυτά το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα, στο μπλοκ 15, στο Χαϊδάρι, εκεί που ήταν οι κρατούμενοι μια μέρα πριν το γλέντι, θα προβληθεί η ταινία, Το Τελευταίο Σημείωμα, του Παντελή Βούλγαρη, στο χώρο όπου είναι γυρισμένη, υποτίθεται. Διαδραματίζεται η ταινία, γιατί έχει γυριστεί στην Κρήτη κάτω στα Χανιά, αλλά εκεί είναι το.
14: Στο στρατόπεδο του Καϊδαρίου με το Σουκατζίδι και τα λοιπά.
13: Πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο εκδηλώσεις, και αυτή του Σαββάτου και μόνο για τον Μπογιόπουλο. Δηλαδή, πας να το δεις να φύγει
14: και να κάνεις. Τι που έχει να πάρω.
13: Δεν έχει εισιτήρια.
14: Τίποτα.
13: Τι, δεν έχει εισιτήρια.
14: Αυτά είναι. Τα πληρώνεις αυτά. Τι τσάμπα θα το
13: έχεις. Ωραία, εδώ θα το έχουμε τη χαρά τσάμπα.
14: Να έχει κουτί, να κρατάει ένα κουτί.
13: Ναι, και αυτό το Σάββατο, επειδή είναι φίλος μας ο Μπογιόπουλος, τα λέμε όλα αυτά. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή βεβαίως η ταινία, η τόσο σημαντική και εμβληματική ταινία και καλογυρισμένη με τους 200 της Κεσαριανής και την ιστορία του Σουκατζίδη, γιατί το βλέπει από αυτό το πρίσμα ο Παντελής Βούργαλης που ήταν ο σκηνοθέτης. Τώρα. Κυρκό, ναι, να βάλουμε λίγο τον. Έχουμε τον Παπά, τον Νίκο Παπά. Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ τη Δευτέρα στο Skype, έκανε και τεράστια τηλεθέαση, πολύ μεγάλη. Για το τι έγινε το 15, Τσίπρας, Βαρουφάκης κτλ. Και ο Νίκος Παπάς βγήκε να σχολιάσει τι ακριβώς είδαμε.
15: Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Καμία. Θέλανε να τσακίσουν τη δική μας διακυβέρνηση. Ήταν απλό. Και γι' αυτό βάζανε και αξιώσεις οι οποίες θα μας ταπείνωναν εάν γίνονταν αποδεκτές πολιτικά, για να μην μπορούμε να προχωρήσουμε.
13: Ορίστε, τα λέει εδώ καθαρά. Εκ των υστέρων βέβαια γράφονται πολλές φορές οι ιστορίες Ξανά και ξανά.
14: Και από άλλες πένες. Κάθε φορά. Και δεν έχει σημασία τι γράφεται, από ποιον γράφεται, πού προβάλλεται, για ποιο λόγο προβάλλεται σε αυτό το timing.
13: Ναι.
14: Όλα αυτά είναι υπό εξέταση.
13: Όλα αυτά ισχύουν, ναι. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα.
14: Ναι.
13: Εντάξει, δηλαδή να κατηγορήσουμε τον καθρέφτη. Το είναι πολύ εύκολο, το κάνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα. Η οποία μπορεί να έχει οπτικές για την πραγματικότητα, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό γεγονός. Δεν θα φέρω μνημόνιο, έφερα μνημόνιο. Αυτό και μόνο. Πάνω εκεί μπορεί να. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι τόσο. Μπορεί να χτίσει ουράνο ξύστη.
14: Ναι, εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει από πίσω ακριβώς. Τι είπε ο ένα, τι είπε ο άλλο. Πόσο δυσανασχετούσε ο Σταθάκης που γινόντουσε αυτά και ο άλλο τα έκανε που έλεγε χαζομάρες.
13: Ναι.
14: Ή ο ποιο άλλο ήταν που προχθές, δεν θυμάμαι, που δυσανασχετούσε, που του τα λέγανε, ο Λαφαζάνης, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
13: Όχι, ο Τσακαλώτος.
14: Ο Τσακαλώτος.
13: Ο Τσακαλώτος, ναι. Έλεγε. Και ο Σταθάκης με κάποιον. Τι ήταν,
14: είναι λαοπλάνο και τέτοια και ότι αυτά που λέει.
13: Ο Σταθάκης ήταν γιόλο, γέλαγε ο Σταθάκης. Γέλαγε. Ούτε είχε καταλάβει τότε, ούτε είχε καταλάβει και τώρα. Άνθρωποι εντελώς ανώριμοι για τέτοιες καταστάσεις να διαχειριστούν τώρα σοβαρά θέματα του λαού. Κρίσιμα. Να παίξουν με την οικονομία, με τα μαγαζιά που κλείναν, με τις συντάξεις που κοβόντουσαν και γελάγαν. Και τώρα γέλαγε ο Σταθάκης. Ό,τι να είναι, μια παρέα.
14: Έφτανε που ήταν όριμος ο ηγέτης.
13: Ένα μπουλούκι.
14: Ήταν όριμος ο ηγέτης.
13: Ναι, ναι, ναι, πολύ
14: ωραία. 100 χρόνια.
13: Και λέει και ο Νίκος Παπάς, συνεχίζει.
15: Λοιπόν, ήταν σαφές το τι ήθελε να κάνει η αριστερά. Θέλαμε μια άλλη συμφωνία. Την πετύχαμε, μια διαφορετική συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει και πολύ καλά έκανε και είπε στον Γερμανό πρέσβη ότι εμείς θέλουμε μια λύση εντός Ευρώπης. Και αν δείτε τότε και τις τοποθετήσεις, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι ήμουν εκείνο το διάστημα διευθυντής του γραφείου του, ξέρω πάρα πολύ καλά τι έλεγε στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, να δουλέψουμε, να προκόψουμε, να αλλάξει η Ευρώπη. Αυτά λέγαμε.
13: Λέγατε και τα ανταούλια και θα είναι μέρα μεσημέρι
14: και όλα αυτά.
13: Λέγατε και αυτά. Δεν λέγατε μόνο αυτά. Λέγατε και αυτά και τα θυμόμαστε και δεν τα έλεγαν μόνο οι επαγγελματίες εδώ πληρωνόντουσαν. Τα λέγει και ο κόσμος. Τα είχε χάψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν θα έρθει μνημόνιο εδώ γιατί ψηφίζουμε Αλέξη Τσίπρα και να μην έρθει μνημόνιο.
14: Και τσουπ.
13: Και τσουπ να το μνημόνιο. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελεία σε αυτά. Σαν σήμερα το 1977 γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision.
14: Ποιον είχαμε το 77.
13: Ποιον είχαμε το 77. Πήραμε την. Θα σε βοηθήσω λίγο. Πήραμε την πέμπτη θέση.
14: Βύση.
13: Βύση.
14: Όχι, δεν ήταν
13: η
14: Βύση
13: το 77 δεν είχε γεννηθεί.
14: Ναι.
13: Έλεος.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, βάλε να θυμηθούμε ποιον είχαμε το 77.

0: Έτσι λοιπόν πήραμε την πέμπτη θέση.
1: Και λίγο
0: τα παιδιά Χατζηδάσιος.
1: Καλύτερα έπρεπε να έχουμε πάει. Τραγουδάρα ήταν.
0: Τραγουδάρα εκείνη τη χρονιά όμως. Και θα κλείσουμε με το πρώτο βραβείο γαλλικό. Με τίτλο Το πουλί και το παιδί.
1: Στα γαλλικά ή στα ελληνικά?
0: Στα ελληνικά. Γαλλικό και θα λέγανε το πουλί και το παιδί. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς είχαμε μεγαλύτερη φαντασία. Το κορίτσι με το άλογο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό έτσι. Αυτό ήταν ο τίτλος. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Το πρώτο δηλαδή του 77. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: για τζιν και μου λέει πολύτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
5: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
16: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
21: New York, New York, New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
21: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
21: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
21: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
23: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τους άξονες της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε στους βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Όλες οι αλλαγές για το άρθρο 86 που αφορά τους υπουργούς, η κατάργηση των προανακριτικών, ο νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών, αλλά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Τι αναφέρεται για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για την 11ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους γαλάζιους βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Για να κερδίσουμε τις εκλογές, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Και αφού αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρωταρχικό πρόβλημα, κάλεσε τους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια. Εχμές κατά τις ομιλίες των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να σταματήσει η άτυπη προστασία υπουργών που δεν βγαίνουν να δίνουν μάχες στα δημόσια φόρα, είπε ο Θάνος Πλεύρης. Για υπουργούς που κρύβονται, έκανε λόγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια. Να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ζήτησε ο Μάκης Βορύδης και χαρακτήρισε αστείες τις δικογραφίες και ακτιβίστρια τη Λάουρα Κοβέση. Για προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το άρθρο 86 τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε δεικτικά ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα παρέμβαση με εχμές από τον Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για δομικές αδυναμίες της αγροτικής οικονομίας και έκανε λόγο για σκανδαλώδη πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Θρύνος στην κηδεία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν, έλεγαν συγγενείς για τους αστυνομικούς. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα για τον δράστη, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αναβάτη. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο με ειδικούς βάσει ευρωπαϊκής εμπειρίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και παρουσίασε όλες τις αλλαγές που θα φέρει στο κυκλοφοριακό το σχέδιο κόμβος. Λύσεις αναζητούν οι φορείς στη Θεσσαλονίκη μετά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες ανατιμήσεις προϊόντων μετά το Πάσχα, ακόμη και κατά 15% κατήγγειλε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά. Την ίδια ώρα οι συσκευασίες συνεχίζουν να μικραίνουν, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια, η ένταση μεταξύ των δύο προπονητών και η σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ στα ημιτελικά με τη Μάλαγα. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ενότητας, μεταρρυθμίσεων και ευρωοπτικής τρίτης τετραετίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτσο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εξέλιξη είναι λοιπόν εδώ και τρεις περίπου ώρες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα κατατεθεί σύντομα από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, ώστε μέχρι τέλος Μαΐου να έχει κινήσει και επισήμως η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα πούμε σε πολύ λίγο κάποια από τα βασικά άρθρα εκ των 30 συνολικά άρθρων, τα οποία θα προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, αφού πούμε πρώτα κάποιους από τους άξονες τους οποίοι χαρακτήρισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον ήδη το επιθυμούν. Είπε ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και είπε ένα όχι στην μίζερη, όπως χαρακτήρισε, εσωστρέφεια. Από εκεί και μετά είπε ότι όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και οφείλουμε να προτείνουμε λύσεις, είπε, και να ανταποκριθούμε στην συγκυρία. Καταλαβαίνετε οι κρατές μας, νομίζω ότι όλα αυτά άπτονται και όλο αυτό το σωματικό διαλόγο που έχει ξεκινήσει με αφορμή, αν θέλεις, Έρη, και το άρθρο των 5 βουλευτών στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030. Η αιχμή είναι συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα εμπρός, ενώ έκανε λόγο για αμηχανία της αντιπολίτευσης για την πραγματική αναθεώρηση και υπό τη αδιαφορή για την επόμενη μέρα της χώρας και ότι αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ενώ άφησε και εκ νέου μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ταχύτητα με την οποία κινείται, λέγοντας πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτή την διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, να μείνουμε λίγο στην πραγματική αναθεώρηση, γιατί είναι αρκετές αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε στις πιο σημαντικές. Το άρθρο 16, φυσικά κορονίδα, εδώ και πολλά χρόνια της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, σήμερα έχουμε μάθει και άλλα πράγματα, με την 16 να φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα και με την πραγματική βούλα, να ανεβάζει τα έτη υποχρεωτικής φίτησης στο σχολείο από 9 που είναι σήμερα δημοτικό και γυμνάσιο, δηλαδή σε 11, λαμβάνονται και τον ήπιο και τον προνήπιο, να προστατεύει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία, μπαίνει μέσα στην πραγματική πρόβλεψη για κρατική μέρημνα, για προσιτή στέγη και για προστασία όχι μόνο της εκκλησίας αλλά και της περιουσίας, προβλέπει εξαετή αντί για πενταετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άπαξ θα είναι μία φορά αυτή η θητεία, δεν θα μπορεί να ανανεωθεί. Μπαίνουν κανόνες καλής ενέργειας των δημοψηφισμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μία έμεση αλλά σαφής αιχμή στο τι έχει ακριβώς γίνει το 2015. Συνταγματικά πλέον θα προβλέπεται η επιστολική ψήφος και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας, όχι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και πάμε σε δύο λοιπόν πολύ συζητημένα άρθρα.
1: Άρθρο 86.
2: Ακριβώς, 86 και 90. Αφού πρώτα πούμε ότι θωρακίζεται και ο ρόλος του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεκτικής του αρμοδιότητας με το άρθρο 60 και να πούμε και αυτό επίσης, να μην το ξεχάσουμε, προϋπολογισμός, λέει η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της, οφείλει να διασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων. Πάμε λοιπόν, το 86 είναι το περιβόητο άρθρο για την ευθύνη των υπουργών. Πλέον θα γίνεται διαδικασία, εφόσον φυσικά περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ως εξής. Θα υπάρχει, υπάρχει κάποιος υπουργός λοιπόν, πρώην, ο οποίος για τον οποίο υπάρχει μία αναφορά.
1: Ναι.
2: Με ποινική διάσταση. Θα γίνεται προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών. Θα γίνεται, αν κρίνει έτσι ότι πρέπει να γίνει, πρόταση άσκησης δίωξης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν κρίνει, απλά σταματάει η υπόθεση εκεί. Αν του κρίνει ο εισαγγελέας, διαβάζεται στην Βουλή και με απόφαση της Βουλής θα πάει από εκεί πέρα στο Δικαστικό Συμβούλιο και θα δικαστεί ο πρώην υπουργός. Στο άρθρο 90. Επίσης έχει συζητηθεί για το πώς επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή μιλάνε πρόεδρο εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στη Βουλή της Επικρατείας και ελεκτικού συνεδρίου, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
1: Εκεί υπάρχει νέος τρόπος, λοιπόν, νέος τρόπος εκλογής των ανώτατων δικαστών.
2: Ακριβώς. Θα υπάρχει λοιπόν ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, μένει φυσικά όλα αυτά να αποσαφινιστούν, να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών θα επιλέγεται, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών. Θα έρχεται λοιπόν το ίδιο δικαστικό σώμα, θα προτείνει τρεις δικαστές. Σε ολομέλεια σύνταση του δικαστικού σώματος και από τους τρεις θα επιλέγει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τώρα θα μπαίνει και προληπτικός έλεγχος της πραγματικότητας των νομοσχεδίων και οι πρόεδροι και τα μέλη των εξάρτητων αρχών, άλλο σημαντικό άρθρο, γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είδαμε και μια σχετική φασαρία που έγινε προάλλες στην Βουλή. Οι ανεξάρτητες αρχές λοιπόν, η ηγεσία τους και τα μέλη τους θα επιλέγονται από κοινοβουλευτική επιτροπή. Πάλι από κατάλογο τριών υποψηφίων, λέω πάλι έτσι, θα γίνει και η ηγεσία των δικαστήριων όπως μόλις προείπαμε. Από Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων αυτή τη φορά, αυτοί θα προτείνουν τρεις υποψηφίους. Ενδεικτικά λέμε Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, θα συμμετέχουν ο Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας και άλλοι. Και ένα ακόμα το οποίο πριν κλείσουμε οφείλουμε να επισημάνουμε, το άρθρο 103 τυπλοφορείται από τη Νέα Δημοκρατία η αλλαγή αυτή, επανακαθορισμός της ένεκτης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Νομίζω ότι έρει αυτό θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί λέει ότι θα μπορεί να οριστεί νόμος, ο οποίος να μιλάει για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, επί βραβεύσεις αλλά και ποινές συμπεριλαμβανομένες της οριστικής παύσης του δημοσίου υπαλλήλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση που δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να υπάρχει μια φυγή προς τα έμπρος.
3: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης τον οποίον θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα. Να τον ακούσουμε.
3: Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα του ΠΚΠΕΑ και στην Λάουρα Κοβέση, αλλά φυσικά αναφέρθηκε και στη δυνατότητα των βουλευτών να είναι στα ψηφοδέλτια, εάν το επιθυμούν.
3: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
1: Τώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, όπως ακούσατε, ενωτικός στους βουλευτές του εκεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα όμως εκεί, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση με τις ομιλίες των βουλευτών και ήδη έχουν παρουσιαστεί οι πρώτες αριθμίες, οι πρώτες αιχμές από αρκετούς βουλευτές. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, κατά την τοποθέτησή του, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, άφησε αιχμές για τη στάση ορισμένων υπουργών, λέγοντας ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και πρόσθεσε πως κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θάνος Πλεύρης.
1: Ναι, είπε μάλιστα ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κύριος Πλεύρης από την πλευρά του άφησε και αυτός εκμέσεις προς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα, παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητάς τους. Ο Γιάννης Παπάς, ο βουλευτής των Δεκανήσων, ο οποίος ήταν ένας από των 5 βουλευτών που έστειλαν την επιστολή στα νέα για το σχετικά με το επιτελικό κράτος, άφησε εκμεσ εναντίον του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου, λέγοντας πως ναι, μεν εκτιμούμε τους τεχνοκράτες και τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα. Την ίδια στιγμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντάς τους κύμβαλα αλλά αλλάζοντα χωρίς προτάσεις, ενώ τόνισε πως πρέπει να γράφει το αριθμό σταυρών στα ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες και συμπλήρωσε πως η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο Μάκης Βορύδης με επιχειρήματα επιτέθηκε στην ακτιβίστρια εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση.
1: Τη χαρακτήρισε καταρχάς ακτιβίστρια.
4: Ακτιβίστρια, ναι. Και σημείωσε ότι αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή. Τέρμα επιτέλους στην κοινοποίηση της πολιτικής ζωής. Είναι αστείες και γελίες οι δικογραφίες, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως αντιμετωπίζουμε επίθεση από την κυρία Κοβέση. Το ρόλο και την αγωνία του βουλευτή και στη σχέση του με τον πολίτη. Το πρόβλημα δεν είναι η σχέση βουλευτή και επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι η σημαντική κατάκτηση της κυβέρνησης για τη χώρα, ενώ στη θέση των 13 τυχαία δεν βρίσκονται οι υπόλοιποι βουλευτές. Θα δεκόμαστε πολίτες στο γραφείο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τόνισε σε άλλο σημείο, Ενώ μια επίσης παρέμβαση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Βασίλη Γιώγιακα, ο βουλευτής της Πρωτείας, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
1: Ένα επεισόδιο με τον κύριο Ταχιάο.
4: Το επεισόδιο
1: για
4: με τον
1: τα θέματα στην Ήπειρο, για τα έργα.
4: Στη Θεσπρωτεία.
1: Θεσπρωτεία,
4: ναι. Είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που υδρώνει την Πανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την υδρώνω, ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα να λαμβάνει το λόγο και να υποστηρίζει πως θα ήθελα να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για το περιστατικό που σε ενόχλησε, Βασίλη, και προσωπικά έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Από την πλευρά του Γιώργος Τήλιος, ο βουλευτής.
1: Άρα τάχθηκε υπέρ του κυρίου Γιώγιακα στην αντιπαράθεση.
4: Ακριβώς. Ο Γιώργος Τήλιος, ο βουλευτής από την Άρτα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά να κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή και στέλνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο Θανάσης Τζεμπίλης, άλλος ένας εκ των πέντε βουλευτών που όπως είπαμε...
1: Που υπέγραψαν την επιστολή.
4: Ναι, ναι. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών, δηλώνοντας ότι είναι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά και κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε, λέγοντας ότι θα μιλήσω για τα άρθρα 29, 60 και 81 και να απαντήσουμε σε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ πρόσθεσε ο κύριος Τσεμπίλης ότι τάσσεται κατά του εισβίωσης του αριθμού τους. Ο Τάσος Δημοσχάκης από το Νεύρο πρότεινε να αυξηθεί σε 6% το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή, ενώ για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων πρότεινε να καταργηθεί, ενώ και πρόσθεσε πως τα κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές τους με πλήρη διαφάνεια.
1: Ο οποίος Τάσος Δημοσχάκης είπε ότι να γίνονται μάλιστα και ψυχοτεχνικά τεστ σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
4: Ήταν μια παρέμβαση έτσι που ξεχώρισε.
1: Που έκανε και αυτή την αίσθησή της. Πάντως, μέχρι στιγμής, από όσα μας μεταφέρεις, Γιάννη, υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια, μεγάλη γκρίνια. Δεν είναι απλά αιχμές, δεν είναι απλά πειρά. Εδώ, από ό,τι μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, έχουμε ήδη πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή, οι δημοσιογράφοι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, σωστά.
4: Όχι, είναι κλειστή συνεδρία και ό,τι μαθαίνουμε είναι από πληροφορίες.
1: Που ήδη αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο έντονες, φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και μέσα δημοσιογράφοι. Κάνω και εγώ το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Βεβαίως. Μια παρέμβαση πρωτού κλείσουμε αφορά τον Νότι Μηταράκη, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ο οποίος εμφανίστηκε κατά το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, αναφέροντας πως η βάση της κυβέρνησης πρέπει να είναι οι βουλευτές. Για το επιτελικό κράτος είπε θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορύδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 23. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα και η πολιτική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
1: Και ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα και αυτός μίλησε και ζήτησε παρεμβάσεις από κυβερνητικά στελέχη στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη, ενώ επίσης παρέμβαση έκανε και ο κύριος Οικονόμου. Και αυτός έστρεψε τα περά του κατά του κυρίου Σκέρτσου. Άρα λοιπόν.
4: Εάν με επιτρέπεις μόνο για τον κύριο Μαρκόπουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει διαφωνήσει μαζί του σε κάποια θέματα.
1: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός Επικρατείας βγαίνει μπροστά και εκφράζει θέσεις, μιλάει και υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις ακούσατε αναλυτικά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη προκαλεί κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχουμε το πρώτο αιχμηρό σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και τις επισημάνσεις ή τις αντιδράσεις ή τα επικριτικά σχόλια βουλευτών, αλλά και την ηχηρή παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη. Στέκονται προς ώρας έριστα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις που βάζει ο κ. Μητσοτάκης στο δημόσιο διάλογο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τιουκαλά. Έκανε λόγο για προσωποποίηση τακτικισμού, κάπως έτσι χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τακτικισμό και τυχοδιοκτισμό. Μάλιστα αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επισήμανε και ο κ. Τιουκαλάς, ότι αυτά που προκρίνει ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Και παίρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα Έλλη με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω στις δυνατότητες του Συντάγματος και έτσι βγάζει λάδι τους δύο πρώην

0: έχει ήδη παραβιάσει. Άρθρο 86, το οποίο αν θυμάστε, επί Καραμαλή και Τριαντόπουλου μας λέγανε πρέπει να αναθεωρηθεί, δεν είμαστε εμείς οι ανακριτές, θα στράξει το φυσικό δικαστή, το δικαστικό συμβούλιο. Και τώρα, ενώ η κυρία Αραμπατζή 5 Απριλίου έλεγε ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες απέναντί μου είναι εντελώς άδικες. Ο κ.
1: Τουρβανός έλεγε όχι.
0: Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης? Το Σύνταγμα λέει και το άρθρο 86, κρύβονται από αυτό που θα αναθεωρήσει, λέει ότι πρέπει να ασκήσουμε ανακριτικά καθήκοντα. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ φέρω αναθεώρηση και ζητάω συνενέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραβιάσει ο ίδιος κάθε γράμμα του Συντάγματος.
2: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Σπυρτζής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ανάσυση της δικογραφίας για τις υποκλοπές και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Έτσι ακριβώς. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε δύο σημαντικά αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών με τον παράνομο λογισμικό Predator. Αφενός ζήτησε την ανάσυση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να διερευνηθούν η κατασκοπία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Και επιπλέον ζήτησε με έτοιμά του στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα από την υπόθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν λόγοι έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας εκ μέρους του. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει υπογράψει 11 άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών κοινών στόχων του Predator και της ΕΕΠ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην υπουργός προσκόμισε και νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του τηλέφωνο απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την περίοδο που ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρούοντας την σχετική κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στην πράξη αρχαιοθέτησης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα απόρριτα email βρίσκονταν στο κινητό του πρώην υπουργού.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ακούσατε νωρίτερα τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις εχμές, τα πειρά των βουλευτών, έτσι κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ψηλά όμως είναι και η απόφαση του κυρίου Κώστα Καραμαλή να μην μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως χθες είχε μία ακόμη παρέμβαση. Άφησε εχμές για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μίλησε σε μία εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων και δεν παρέλειψε να αφήσει εχμές και να μιλήσει για κακοδιαχείριση και για πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρνει καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης 1.200 ανέργων με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αιτωλοκαρνανίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΟΤΑΧΗ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίου. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωριουλούρου, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Κατάμεστο το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ακολουθεί η Ηλιάνα Κανέλη. Και φέτος στο γήπεδο του Πανετολικού τα Φαναράκια, μετά τη Λιτανία για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Βέλγος Μάτις Άφονς τριαμβευτεί στο πρώτο ετάπ του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 στο Αγρίνιο, άγγιξε την νίκη ο Γιώργος Μπούγλας. Το έκτο City Trail Αγρινίου, μια γιορτή αθλητισμού την επομένη της εορτής του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο στο Περιστέρι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την νίκη, δήλωσαν οι οργανωμένοι του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?

0: Χρειάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Στα 100 μέτρα και αυτόν και την αδερφή του. Είχαν γίνει τα πάντα από την πλευρά τους.
7: Ακριβώς. Και χθες έκανε μια αποκάλυψη η εφημερίδα Πατρίσιου του Ηρακλείου.
6: Ναι.
7: Μέσω μιας ομάδας από τις πολλές που υπάρχουν για τα τροχαία ατυχήματα εδώ στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα ψυχολόγων είχε αποφανθεί ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό από τον 54χρονο.
6: Μα τον είχε πυροβολήσει τα Χριστούγεννα του 24.
7: Ναι, υπήρχε ζήτημα, όχι, μιλάμε για πριν το 24.
6: Και για πριν.
7: Μιλάμε για πριν το 24.
6: Ναι.
7: Υπήρχε δηλαδή σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν εξετάστηκε από τις αρχές όπως έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα διατάξει ο κ. Χρυσοχοίδης να γίνει παρακάτω. Να πάμε στα της κηδείας.
6: Ναι.
7: Λευκό το φέρετρο, ντυμένο στα λευκά και ο νικήστρατος σαν γαμπρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Έφτασε στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε την εκρηκτική πομπή από το Ηράκλειο και πραγματικά, Έρη, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τι συνέβη στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο προσπαθεί να βρει τη γαλήνη του μέσα από την κηδεία του παιδιού, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τη βρει, γιατί η αδερφή, μία από τις αδερφές του 20χρονου,
6: ναι,
7: ξέσπασε σε δύο αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Τι φταίνε, θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν για το μεροκάματό τους, για τη βάρδια τους, και ζήτησε να φύγουν από το χωριό που ήσασταν όταν σας χρειαζόμασταν.
6: Ναι.
7: Δήλωσε εξοργισμένη και έσπρωξε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς, το οποίο πήγε προς τα πίσω, ο άνθρωπος σεβάστηκε την στιγμή,
6: ναι, πράγματι,
7: και την οργή της νεαρής κοπέλας.
6: Πράγματι, η κοινωνία εκεί, η Παντελή, ξέρεις τι λέει. Λέει αυτό το πράγμα, ότι τώρα τι, η αστυνομία τι ακριβώς, φυλάει τα φέρετρα? Δηλαδή, όταν έπρεπε ας πούμε, να υπάρχει έντονη παρουσία και να προστατευτεί το παιδί με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, πραγματικά υπήρχαν τόσες απειλές. Έχουμε το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση.
7: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, Έρη, ότι γυρίζει όλη η κοινωνία εδώ στην Κρήτη πίσω και στο 2023. Γιατί έκλεισε το σπίτι του 54χρονου τότε με το χαμό του μοναχολίου του στο τροχαίο. Τώρα κλείνει ένα ακόμα σπίτι.
6: Ακριβώς.
7: Έχουμε δύο σπίτια κλεισμένα και όχι ένα πλέον.
6: Ακριβώς.
7: Από την δολοφονία στην Αμουδάρα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε και η αδερφή του θύματος. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ.
8: Δυστυχώς μας το φάγανε σαν το σκυλί. Γιατί ούτε σε σκυλί δεν το κάνεις, δεν τον πυροβολείς πισόπλατα. Ούτε τον κλωτσάς σήμερα που είναι πεσμένος κάτω. Εμείς φτάσαμε, ξέραμε ότι κάτι έγινε, μιλούσαμε με την κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουμε, μας προσπέρασε το περιπολικό. Ξέραμε ότι τον βρήκε και τον σκότωσε. Το είχε πει εξάλλου, ότι η τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία. Ο αδερφός μου είχε το αίσθημα. Είχε πάει για κούρεμα εχθές, είχε πάρει καινούργια παπούτσια. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφυγε.
6: Σε Συγκλονιστικά όσα δήλωσε η αδερφή του αδικοχαμένου Νικητά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μου, τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για την υπόθεση αυτή και για την αστυνομία, αν είχε ενημερωθεί και πώς το είχε διαχειριστεί.
9: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν? Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε.
10: Ναι.
9: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν και μοιραία. Θυμάστε την περίπτωση του 13χρονου παιδιού στην Ηλία που σκοτώθηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο Βασίλης ο Βενιζέλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα 12χρονο, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 12χρονος φέρει βαρύ κρανιοκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο νοσοκομείο της Ευελευσίνας Τριάσιο, όπου διασωληνώθηκε επιτόπου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και πέρασε όλες τις εξετάσεις. Δεν είχε κάτι επίγον χειρουργικά και διακομίστηκε εκ νέου στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας, Αγλαία Κυριακού. Οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
6: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. 12 χρονών παιδί αυτή την ώρα να είναι διασωληνωμένο μετά από τη χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού. Για το θέμα αυτό, για τα ηλεκτρικά πατινιά, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. Θα θυμίζουμε ότι μέσα σε 4 μέρες είχαμε πάνω από 130 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να μπει ένα άλλο πλαίσιο. Να τον ακούσουμε.
9: Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Τι λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι, πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
10: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
9: Άρα λοιπόν, ναι, αυτό
12: είναι ανασφάλιστος.
10: Είναι
12: ανασφάλιστος.
9: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
10: Σωστό.
9: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε.
6: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν παρέλειψε φυσικά στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, να αναφερθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος. Αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν drones για το κυκλοφοριακό, αλλά και θα βρεθούν και κάποια μέτρα για τον Κηφισό. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα, πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεγανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
10: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα?
9: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
6: Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανέφερε επίσης στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
9: Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα.
10: Φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
9: Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως το κομμάτι το αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι συνταξιοδοτήσεις στη χώρα, με τον ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου οι νέες συντάξεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 250.000. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει από το πληροφοριακό σύστημα Atlas, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πάνω από 60.000 άνθρωποι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν σε σύνταξη. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει να φύγει, αφού έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα όρια και αφού έχει δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα, προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος μας ακούει? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Αντώνη. Στο μεταξύ πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Πριν από λίγη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε πάλι για έκρηξη ακρίβειας μετά το Πάσχα, πάνω από 15% σε προϊόντα, ενώ συνεχίζεται και αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τις συσκευασίες, οι οποίες ολοένα και μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο και αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
12: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
6: Έλα, Βαγγέλη. Δεν έχει τέλος η ακρίβεια και η ανατιμήσεις.
13: Δεν έχει τέλος και... Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ήδη στο 4,6 τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή το έχει ανακοινώσει επίσημα η Ελστάτ. Οι ανατιμήσεις είναι μεγάλες, δηλαδή είναι της τάξης του 5-10%, φτάνουν και 15%, και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή για τους επόμενους 2-3 μήνες θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις ανατιμήσεις που έρχονται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία και οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, πλέον το κόστος πρώτων υλών αυξάνεται, το κόστος των λιπασμάτων, τα πάντα αυξάνονται. δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα περάσει αυτό το πράγμα εδώ. Και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στα στοιχεία που θα βγάλει σε λίγες ημέρες το 10 του μηνός, 10 ή 11 του μηνός ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του μηνός και τον μήνα Απρίλιο. Και βέβαια τον Μάιο νομίζω ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες αύξησεις. Δηλαδή, αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί η ροή εμπορευμάτων ενεργειακών αγαθών από τα στενά του Ορμούς και λοιπά, ας πούμε, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Δυστυχώς, τον κόδωνα τον κρούν συνέχεια και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι κυβερνητικοί. Ήδη μπαίνουν πρόστιμα, πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει πρόστιμα. Χθες ανακοινώθηκε πρόστιμο 512.000 σε εταιρεία εισαγωγής καφέ η οποία παραβίασε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Δεν σταματιέται όμως η ακρίβεια όπως δεν σταματήθηκε το 2022-2023 έρη παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και φτάσαμε στο 10% πληθωρισμός, ενώ τώρα κινούμαστε στο 4,6% σύμφωνα με την Eurostat. Πιστεύω ότι τον Μάιο θα ανέβει ακόμα παραπάνω.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και τον διευθυντή του σταθμού, τον Δημήτρη τον Βενιέρη, διότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα φυσικά αφορά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι φορείς εκεί στην Θεσσαλονίκη αναζητούν λύσεις. Ποια όμως είναι τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα μας δώσει όλη την εικόνα τώρα ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι σε ακροατρίες και ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για εύκολους αφορισμούς, αλλά και για μια δύσκολη συζήτηση. Το θέμα είναι τι θέλει κάποιος να κάνει. Έχει τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το θέμα της Ryanair και της Fraport. Μιλήσαμε στελέχη υψηλόβαθμα των εταιριών για να μάθουμε τι και πώς και εδώ αναζητήσαμε και το ιστορικό της Ryanair σε άλλες περιπτώσεις.
6: Ναι.
14: Να πω αρχικώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Παλαιότερα το είχαμε συναντήσει στα Χανιά. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από πλευράς της Ryanair σε χώρες της Ευρώπης, ακόμη και χώρες πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και άλλα. Η Ryanair, ως γνωστό, είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, low cost. Μια εταιρεία η οποία δεν δίνει έμφαση στις υποδομές των αεροδρομίων, την ενδιαφέρει να είναι φθηνά τα τέλη, ώστε να μπορεί από τη δική της πλευρά να δίνει φθηνότερα τα εισιτήρια τα οποία πουλάει. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και low cost.
6: Σωστά.
14: Η Fraport από την άλλη είναι μια πολυεθνική υπό την ομπρέλα της γερμανικής Fraport AG, ενός κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα 14 αεροδρόμια, θα αναλάβει και άλλα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που έχει κάνει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που είχαμε στο παρελθόν τα έτη, αλλά παράλληλα όλο αυτό το οποίο έχει κάνει και τα χρήματα που αρχικώς έχει δώσει έχουν ένα κόστος το οποίο θέλει και η ίδια να ελέγχει, να ελέγξει σε κάποιον βαθμό.
6: Ναι.
14: Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με δύο ιδιώτες και ό,τι γίνεται εδώ, έκανε μια πολύ φιλότιμη συνάντηση χθες ο Δήμαρχος Αγγελούδης με εκπροσώπους φορέων κλπ. Υπάρχει και μια ερώτηση στην Ευρωβουλή, δεν κατάλαβα γιατί έγινε από τον φίλο μου τον Σάκη τον Αναούτογλου, γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η διαφορά είναι ανάμεσα
6: είναι ανάμεσα σε ιδιώτες.
14: Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά το παραμικρό. Η τζίρι των δύο εταιριών ξεχωριστά για την Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί και πίστεψέ με, η πληγή για την Ryanair σε σχέση με τον τζίρο που κάνει στην Ευρώπη είναι το 0,5% του ευρωπαϊκού τζίρου που μαζεύει.
6: Τι
14: θέλει η Ryanair? Βεβαίως, πολλές φορές η Ryanair έχει πει το εξής σε ανάλογες εταιρείες, είτε λέγεται Fraport είτε λέγεται ΑΝΕΑ στην Ισπανία.
6: Mm-hmm.
14: Εκβιάζει σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι εγώ δεν δέχομαι αυξήσεις στα τέλη, φεύγει και επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι παίρνει οριστικές αποφάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τι έχει επιλέξει η Ryanair? Το παράπονο της Fraport είναι ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
6: Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστική απόφαση αυτή.
14: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Fraport, δεν μας υπόθηκε τίποτα, αλλά και να είχε υποθεί ερημιλώντας με διεθνικά στελέχη. Είπα το εξής, η απόφαση δεν αφορά στην Θεσσαλονίκη. Η απόφαση της Fraport αφορά στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, τα οποία έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει σε σελίδα της Fraport θα δει τις δύο κατηγορίες, όπου υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική στα τέλη. Να πω επίσης, γιατί λέγονται διάφορα τα οποία είναι.
6: Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη?
14: Κοίταξε να δεις.
6: Αύριο έχει και η συνέντευξη τύπου, νομίζω.
14: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοινώθηκε εδώ σε εργαζόμενους, οι οποίοι αριθμούν περίπου 200 σύνολο της Θεσσαλονίκη, ότι θα κλείσει η εταιρεία
6: για από το Σεπτέμβριο.
14: Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο, γιατί μέχρι τότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
6: Σωστά.
14: Τώρα, ενέργεια σου λέει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένη, θα πάρω τα 3 αεροσκάφη, 53 αεροσκαφών ο λόγος, έτσι.
6: Ναι.
14: Θα τα πάω κάπου αλλού για να κάνω, να έχω περισσότερη κερδοφορία. Δικαίωμά της δυστυχώς δεν μπορεί να την βάλει κανένας απολύτως τίποτε. Στο παράπονο που διατυπώνει τώρα η Ryanair ότι είναι ακριβά τα τέλη της Fraport,
6: ναι,
14: υπάρχει υπερβολή. Γιατί τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης φυσικά είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Αθήνα, γιατί εκεί το αεροδρόμιο έχει άλλο μετοχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τουναντίον, είναι από όσο έχω ενημερωθεί, είναι περίπου στην 4η-5η θέση κατηγοριών αντίστοιχων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή υψηλό το κόστος το οποίο ζητάει η Fraport για τα τέλη της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα 21 μέχρι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ανά επιβάτη.
6: Πάντως, Δημήτρη, από τα κοινωνικά φόρουμ και τα λοιπά υπάρχουν έτσι πολλές μεγάλες αντιδράσεις από επιβάτες της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές το χρόνο, έτσι, διότι ακριβώς ήταν low cost εταιρεία, ενώ τώρα δυστυχώς αυτό τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
14: Έχουν και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνεις. Εδώ και εμένα με ενοχλεί, γιατί η πόλη μου είναι. Θα έχει πνίγμα, ναι, η πόλη, γιατί θα μειωθεί και ο αριθμός των τουριστών. Η σύντηση, τα Airbnb, η κίνηση εδώ θα περιοριστεί. Απλά λέω ότι άλλο είναι το επιθυμητό, άλλο είναι το εφικτό.
6: Σωστά.
14: Δεν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς το παραμικρό, εκτός αν οι δύο εταιρείες βρουν κάπου έναν κοινό τόπο. Αλλά η δυσκολία, όπως νωρίτερα ανέφερα, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η Fraport στην αύξηση που ζήτησε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα 13. 14 συνολικά, ναι, τα άλλα 13 αεροδρόμια τα οποία ελέγχει. Και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία στη συζήτηση που γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Νομίζω ότι είναι λίγο bypass, δηλαδή μέσω τρίτων επικοινωνούν, αν επικοινωνούν οι εταιρείες.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα αναλυτικά στοιχεία αυτά που μας παρέθεσες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Ο Δημήτρης Οβενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, διότι έχουμε νεότερα σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, αλλά και το στρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έδωσε η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σάνια Μποζίνοσκα, η οποία θα έρθει μάλιστα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία της, παίρνει αυτό ακριβώς το θέμα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Power Game σχετικά με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Τονίζοντας ότι αναδεικνύεται κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απεξάρτηση του ρωσικού αέριου και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη, και ο τρόπος με τον οποίο η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προωθεί σε αυτό το έργο που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα, είναι η προώθηση των έργων που τη συνδέουν με την Ελλάδα, με τα τερματικά της Ρεβιθούσης και της Αλεξανδρούπολης και με τη Σερβία. Όπως δήλωσε η κυρία Μποζίνοσκα, ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται υποκατασκευή, θα αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2027. Ανοίγει πρόσβαση στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται με ρώσικο αέριο αποκλειστικά στις ελληνικές υποδομές και τις αδρομές LNG, ενώ η διασύνδεση με τη Σερβία, η οποία βρίσκεται και αυτή υποκατασκευή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άξονα βορρά-νότου και να υποστηρίξει αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου. Να πούμε, Έρη, ότι την άλλη εβδομάδα μαζί με την κυρία Μποζίνοσκα θα βρεθεί στην Αθήνα και η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, η κυρία Χαντάνοβιτς. Θα έχουν και οι δύο επαφές με τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητηθεί. Ουσιαστικά είναι το θέμα της επέκτασης του κάθετου δρόμου φυσικού αερίου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αν έχω ακόμα ένα λεπτό, η κυρία Μποζίνευσκα υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας με ελληνικές ενεργειακές εταιρείες, τόσο στο LNG όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και των έργων ΝΑΠΕ, όπου όπως σημειώνει υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Τέλος, αναφέρθηκε στην συνέντευξή της εκτενώς και στη σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων, ένα έργο της Hellenic Energy, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, που έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας αποκαθιστά μια κρίσιμη υποδομή μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε πετρελαϊκά προϊόντα και υποστηρίζει καλύτερες εισαγωγές. Όπως είπε η κυρία Μποζίδεσκα, για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός ενδυναμώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών υποδομών ως περιφερειακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κόμβου, ενώ για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά η στρατηγική σημασία του έργου είναι ευρύτερη, καθώς αναδεικνύει η ΕΡΗ ότι οι φυστάμενες υποδομές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να εξυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σας λέγαμε νωρίτερα για την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν με τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στον αγροτικό τομέα και όλα όσα έχουν συμβεί με τις επιδοτήσεις. Στο θέμα αυτό, λοιπόν, να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει η δίκη στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών με τους 58 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιό έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς άρχισε χθες το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά μία από τις πιο εκτεταμένες δικογραφίες παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορούμενους να βρίσκονται στο εδόλιο για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο του 2020 κυρίως. Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατέθεσε και ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη. Να σας πω ότι περιέγραψε πως εντόπισε σοβαρές ανακολουθίες στις δηλώσεις καλλιεργειών και βοσκοτόπων στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 εμφανίζονταν δηλωμένα περίπου 64.000 στρέμματα ιδιωτικών βοσκοτόπων, εκτάσεις που, όπως τόνισε ο μάρτυρας, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν δηλωθεί δεκάδες χιλιάδες ελαιόδετρα και αμυγδαλιές, καλλιέργειες που δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη δίκη θα συνεχιστεί στις 15 Μαΐου, ενώ δεύτερη μάρτυρα στην υπόθεση είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η ελέστρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την οποία ξεκίνησε να ξετυλίγεται το γαϊτανάκι αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Θωμάς Μόσχος. Είναι κτηνοτρόφος, αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μάλιστα μάρτυρας της υπόθεσης.
17: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε. Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
6: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, έχετε δεχθεί απειλές?
17: Έχουμε δεχθεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί. Τους λέμε δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια φημή που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι που ξεκίνησε τον έλεγχο.
6: Για τις αθλητικές ειδήσεις έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου με μία είδηση επί του πιεστηρίου.
18: Καλό μεσημέρι, Αρή.
6: Καλό μεσημέρι.
18: Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που περίμεναν την τελευταία αγωνιστική, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν το τελευταίο ιστορικά επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς πριν από λίγο η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινή και κλεισμένων των θυρών μιας αγωνιστικής στους πράσινους. Κάτι που σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα την εκτίσουν τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Το τελευταίο ιστορικά παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
6: Τι μεσέβαση είχε συμβεί?
18: Τίποτα. Το κατηγορητήριο ήταν ρήψη κροτίδων και φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελευταίου ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι γνωστό ότι ο αθλητικός νόμος για την καταπολέμηση της βίας είναι οποιαδήποτε ρήψη αντικειμένου τιμωρείται αυτομάτως με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που είδαμε την τελευταία αγωνιστική ήταν το τελευταίο που έγινε με κόσμο στη Λεωφόρο. Άσχημο αυτό, γιατί θα ήταν πολύ συναισθηματική εκείνη η βραδιά.
6: Σωστά.
18: Να αποχαιρετούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είναι αυτό που λέμε, μας πρόσεχαν.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά, διότι χθες είχαμε αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια. Υπήρξε μάλιστα και μία ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο μετά από τρεις σερί νίκες και να πάει στην επόμενη φάση. Θα πρέπει ξανά αύριο να ρηχτεί στη μάχη. Σωστά.
18: Αύριο 9 και 4 πάλι στο Telecom Center Athens. Ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο παρκέ ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
6: Ναι.
18: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ άπειρη ομάδα. Με το που δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί στο ρόλο του φαβορή.
6: Ναι.
18: Και τα κάνει μαντάρα όταν έχει το βάρος της νίκης και της πιθανής πρόκρισης. Χθες που εμφανίστηκε απαλλαγμένη από το άγχος, ήταν η ομάδα που είδαμε να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
6: Καλά, νομίζω όμως και στον πρώτο ή στο δεύτερο αγώνα με ένα πόντο.
18: Ναι, κοντά-κοντά. Το δεύτερο παιχνίδι κρίθηκε με buzzer beater του Hayes Davis.
6: Ναι.
18: Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να κερδίσει ένα παιχνίδι στην έδρα της. Ήρθε εδώ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να υποτίμησε και την.
6: Σωστά.
18: Ότι θα το πάρει με τη φανέλα κτλ. Νομίζω ότι αύριο το βράδυ θα τελειώσει η ιστορία και ο Παναθηναϊκός θα προηγηθεί με 3-1. Αν χάσει, μπλέκει πάρα πολύ άσχημα, γιατί την επόμενη εβδομάδα πάει στη Βαλένθια για να κερδίσει τρίτη φορά τους Ισπανούς μέσα στην έδρα τους.
6: Και δυσκολεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Μάλαγα.
18: 10 η ώρα το βράδυ. Γενικά, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, σήμερα πάρτε πίτσες, προμηθευτείτε. Έχει ταυτόχρονα τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League και έχει ταυτόχρονα και τους ημιτελικούς σε Conference και Europa League. Εκεί που φυσικά και εκεί έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Τον επαναληπτικό της Πόρτο με την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ, θυμίζω, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Και το επαναλαμβάνω, αν καταφέρει η Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη να προκριθεί σε τελικό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα γίνει ο πρώτος ιδιοκτήτης στη ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θα δει δύο ομάδες του σε τελικούς μέσα σε μία διετία.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και. Τι άλλο έχουμε, conference, έχουμε
18: ημιτελικά. Όχι, έχουμε κάποιες. Ναι, τα ημιτελικά αυτό. Μετά υπάρχει μία είδηση τώρα που αφορά και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο.
6: Ναι.
18: Έχει βγει ο ιδιοκτήτης των Bucks. Δύσκολα θα συνεχίσει ο Γιάννης στο Milwaukee.
6: Ναι.
19: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
20: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
21: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
22: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
22: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
26: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η ώρα είναι 3. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μέσα σου το ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρνει καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης 1.200 ανέργων με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Ετωλοκαρνανίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΟΤΑΧΗ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίου. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωριουλούρου, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Κατάμεστο το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ακολουθεί η Ηλιάνα Κανέλη. Και φέτος το γήπεδο του Πανετολικού Τα Φαναράκια, μετά τη Λιτανία για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Βέλγος Μάτις Άφονς τριαμβευτεί στο πρώτο ετάπ του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 στο Αγρίνιο, άγγιξε την νίκη ο Γιώργος Μπούγλας. Το έκτο City Trail Αγρινίου, μια γιορτή αθλητισμού την επομένη της εορτής του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο στο Περιστέρι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την νίκη, δήλωσαν οι οργανωμένοι του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο

0: και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

από το ΕΣΠΑ. Έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΧ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίου. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωριουλούρου, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Κατάμεστο το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ακολουθεί η Ηλιάνα Κανέλη. Και φέτος το γήπεδο του Πανετολικού Τα Φαναράκια, μετά τη λιτανία για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Βέλγος Μάτις Άφονς τριαμβευτεί στο πρώτο ετάπ του Day Tour of Hellas 2026 στο Αγρίνιο, άγγιξε την νίκη ο Γιώργος Μπούγλας. Το έκτο City Trail Αγρινίου, μια γιορτή αθλητισμού την επομένη της εορτής του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο στο Περιστέρι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την νίκη, δήλωσαν οι οργανωμένοι του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410

0: πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

0: 0510-5444-6944-545-743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο μας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
6: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρνει καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης 1.200 ανέργων με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αιτωλοκαρνανίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΟΤΑΧΗ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίων. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωριουλούρου, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Κατάμεστο το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ακολουθεί η Ηλιάνα Κανέλη. Και φέτος το γήπεδο του Πανετολικού Τα Φαναράκια, μετά τη Λιτανία για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Βέλγος Μάτις Άφονς τριαμβευτεί στο πρώτο ετάπ του Δεήτουρο Θελάς 2026 στο Αγρίνιο, άγγιξε την νίκη ο Γιώργος Μπούγλας. Το έκτο City Trail Αγρινίου, μια γιορτή αθλητισμού την επομένη της εορτής του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο στο Περιστέρι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την νίκη.

0: Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
8: αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρνει καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης 1.200 ανέργων με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ΙΟΤΑΧΗ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίου. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωριουλούρου, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Κατάμεστο το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, ακολουθεί η Ηλιάνα Κανέλη. Και φέτος το γήπεδο του Πανετολικού Τα Φαναράκια, μετά τη Λιτανία για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Βέλγος Μάτις Άφονς τριαμβευτεί στο πρώτο ετάπ του ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 στο Αγρίνιο, άγγιξε την νίκη ο Γιώργος Μπούγλας. Το έκτο City Trail Αγρινίου, μια γιορτή αθλητισμού την επομένη της εορτής του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο στο Περιστέρι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την νίκη, δήλωσαν οι οργανωμένοι του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις